Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.

έχω κι φυσίες, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Μαλάκος, δύο γαλάζιες εκεί.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Η απεσταλμένη του Μαρία Άγχελα Ολκίνη στη Νέα Υόρκη. Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για αύριο Παρασκευή και η κυρία Ολκίνη αναμένεται να ενημερώσει τον Αντώνιο Γκουτέρες για τις επαφές της σε Λευκωσία, Άγκυρα και Αθήνα. Δεν αποκλείεται να οριστικοποιηθούν τόσο η ημερομηνία όσο και ο τόπος διεξαγωγής της διευρυμένης διάσκεψης κατά πάσα πιθανότητα στη Γενέβη. Η κυρία Ολκίνη, η οποία ήδη βρίσκεται στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού, συναντήθηκε και με την αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα Ρόσμαρι Ντικάρλο. Μετά τη Νέα Υόρκη, αξιωματούχος των ΗΠΑ θα μεταβεί για επαφές στις Βρυξέλλες προτού επιστρέψει στην Κύπρο στις αρχές Ιουλίου. Σύμφωνα με το ΚΙΠΕ, στη Νέα Υόρκη θα μεταβεί την δεύτερη εβδομάδα ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Χασίμ Ντιάν για ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Κυπριακό. Η ενημέρωση θα γίνει και κλεισμένων των θυρών. Ανοιχτό άφησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία σε δηλώσεις στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε μάλιστα με θερμά λόγια για τον Ταΐπ Ερντογάν και το ρόλο της Άγκυρας στη συμμαχία. Ερωτηθείς τι πρέπει να συμβεί προκειμένου να προχωρήσει η πιθανή πώληση μαχητικών F-35 στην Άγκυρα, ο Ντόναλντ Τραμπ παρέπεψε στον αντιπρόεδρο Τζέιν Ντι Βάνς, ο οποίος δήλωσε ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση από την Αμερικανική κυβέρνηση και ότι απαιτείται να διαπιστωθεί πως έχουν εκπληρωθεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία. Παράλληλα, ο πρόεδρος Τραμπ κατά τη συνάντηση με τον Ρούτε ανέφερε ότι απογοητεύτηκε από τα μέλη της Διατλαντικής Συμμαχίας που δεν υποστήριξαν τον πόλεμο του εναντίον του Ιράν. Το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις, ισχυρίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πως οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι Ιρανοί συμφωνούν σε όλα όσα επιθυμεί. Από την άλλη όμως, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών επέκρινε την κυβέρνηση των ΗΠΑ για αντιφατικές δηλώσεις σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφει μεταξύ των δύο χωρών για τον τερματισμό του πολέμου, υπογραμμίζοντας πως τέτοια σχόλια εντείνουν τη δυσπιστία των Ιρανών και υπενθυμίζουν παλαιότερες δεσμεύσεις που αθετήθηκαν. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν σημείωσε πως η Τεχεράνη ενεπλάκει καλή την πίστη στη διπλωματική διαδικασία και ότι οι Ιρανοί γνωρίζουν πως το μίσος του εχθρού δεν τελειώνει με την υπογραφή μίας συμφωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες των προηγούμενων 5 δεκαετιών. Ο Εσμαήλ Μπαγκάι επεσήμανε ότι οι δύο πλευρές οφείλουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και να αποφεύγουν ερμηνείες που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το κείμενο του μνημονίου. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει απαιτήσει την απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τον Λίβανο. Πρόκειται για όρο που φέρεται να έθεσε η Τεχεράνη στις διαπραγματεύσεις. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας τόνισε ότι το Τελ Αβίβ έχει καταστήσει σαφές ότι προς το παρόν τα στρατεύματα δεν θα αποσυρθούν. «Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το λαό του Βορείου Ισραήλ», ανέφερε ο Κάτς, ο οποίος νωρίτερα είχε δεσμευθεί ότι οι ένοπλες δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τη ζώνη ασφάλειας του Νοτίου Λιβάνου ακόμα και με αμερικανικό αίτημα. Η ασφαλής διέλευση από τα στενά του Ορμούς είναι δυνατή μόνο μέσω διαδρόμων που έχουν οριστεί από την Τεχεράνη, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση, οποιαδήποτε νέα διαδρομή ναυσιπλοείας που δεν έχει συμφωνηθεί ή συντονιστεί με το Ιράν θεωρείται μη αποδεκτή και συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν ότι θα λάβουν μέτρα κατά πλοίων
που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αυτές χωρίς να διευκρινίζεται η φύση.

0: των ενεργειών που ενδέχεται να ακολουθήσουν. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Υπουργείο Ωκεανών της Σεούλ, 5 πλοία που λειτουργούν υπό νοτιοκορεάτικη διαχείριση αποχώρησαν από τα στενά του Ορμούς. Ένα από τα πλοία κατευθύνεται προς την Νότια Κορέα. Συνολικά 13 νότιο-κορεατικά πλοία παραμένουν στα στενά με 87 μέλη πληρώματος. Η Νότια Κορέα βρίσκεται σε συνομιλίες με τις αρμόδιες χώρες για να βοηθήσει τα εναπομείναντα πλοία να εξέλθουν με ασφάλεια από την περιοχή. 2 ισχυροί σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ έπληξαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό τη Βενεζουέλα, προκαλώντας κατάρρευση κτηρίων στην πρωτεύουσα Καράκας. Ακολούθησαν σχεδόν 20 μετασεισμοί. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών, ο διπλός αυτός σεισμός ενδέχεται να επιφέρει ένα τραγικό απολογισμό θανάτων και καταστροφών. Όπως μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, πολυκατοικία 22 ορόφων κατέρρευσε στη συνοικία Αλταμίρα την ώρα που οι διασώστες αναζητούν στα συντρίμμια επιζώντες. Οι δύο σεισμικές δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στη γειτονική Κολομβία. Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εξέφρασε τα συλληπιτήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, χωρίς όμως να ανακοινώσει τον αριθμό των νεκρών ή των τραυματιών. Ανέφερε επίσης ότι το αεροδρόμιο Σιμών Μπολιβάρ κοντά στο Καράκας παραμένει κλειστό λόγω ζημιών. Ισχυρός σεισμός 6,9 βαθμών σημειώθηκε και στα ανοιχτά της Βόρειας Ιαπωνίας. Όπως ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι. Επίσης δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για ζημιές. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει πολλά κράτη της Ευρώπης, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν επίπεδα ρεκόρ ξεπερνώντας τους 40 βαθμούς. Στη Γαλλία το προηγούμενο διήμερο κατεγράφει ρεκόρ όλων των εποχών. Τις επόμενες μέρες το θερμόμετρο αναμένεται και πάλι να φτάσει στους 40 βαθμούς. Τρεις ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους με προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τη ζέστη. Η αναζήτηση δροσιάς απέβη μοιραία για περισσότερα από 40 άτομα σε όλη τη γαλλική επικράτεια, τα πλήστα ανήλικα που πνίγηκαν βουτώντας σε θάλασσες, λίμνες και ποτάμια. Τα πρώτα τρία θύματα του καύσωνα θρηνεί και η Ιταλία, όπου το Υπουργείο Υγείας κήρυξε 16 πόλεις σε κόκκινο συναγερμό, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 41 βαθμούς. Στη Δανία και τη Σουηδία οι εξαιρετικά ψηλές θερμοκρασίες οδήγησαν τις αρχές να σημάνουν πορτοκαλί συναγερμό για τα επόμενα 24 ώρα. Από τους συνήθεις 23 με 28 βαθμούς Κελσίου για την εποχή, ο υδράργυρος σε αυτές τις χώρες έχει σκαρφαλώσει στους 35 βαθμούς. Στην Ισπανία οι δύο προηγούμενες μέρες ήταν θερμότερες για το μήνα Ιούνιο από το 1950. Στο Βέλγιο η χθεσινή ήταν η θερμότερη στην ιστορία ημέρα με 44 βαθμούς, ενώ στη Γερμανία που έχουν καταγραφεί 6 θανάτοι, οι αρχές έχουν εκδώσει οδηγίες επιβίωσης δεδομένου το σύστημα κλιματισμού. Ουδέποτε προηγουμένως ήταν προτεραιότητα στα νοικοκυριά. Προειδοποίηση για ακραία ζέστη εκδόθηκε και στο Ηνωμένο Βασίλειο για περιοχές σε Αγγλία και Ουαλία.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Στις 16 Ιουλίου θα ανακοινώσει το μόνιμο κακουργιο δικείο Πάφου την απόφαση του κατά πόσον η ακροαματική διαδικασία σε σχέση με την υπόθεση που αφορά τον αργία δήμαρχο Πάφου Φέδωνο Φέδωνος θα διεξαχθεί και κλεισμένον το θυρών ή όχι. Ο κ. Φέδωνος απάντησε μη παραδοχή χθες σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει κατά την διαδικασία που πραγματοποιήθηκε ενώπιον της νέας σύνθεσης του δικαστηρίου. Κατά τη δικάσιμο απαγγέλθηκαν στον κατηγορούμενο 5 κατηγορίες που αντιμετωπίζει και αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη και χορήγηση φαρμάκου ή άλλου πράγματος ικανού να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου. Ο κύριος Φέδωνος απάντησε ότι δεν παραδέχεται καμία από τις κατηγορίες. Η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση για 5 συνεχόμενες ημέρες από τις 27 μέχρι τις 31 Ιουλίου. Επιστολή προς την Υπουργό Γεωργίας απέστειλε χθες ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής, ζητώντας από το αρμόδιο Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα σε επιπιτόπιες επισκέψεις για καταγραφή των ζημιών που έχουν υποστεί οι αμπελουργίες, οι αμπελοκαλλιέργειες λόγω του περονόσπορου εξαιτίας των καιρικών συνθήκων, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να αποζημιωθούν οι επηρεαζόμενοι αμπελουργοί. Όπως σημειώνει στην επιστολή του ο κύριος Φακοντής, ο περονόσπορος στην αμπελοκαλλιέργεια είναι ένα δυναμικό εξελίξιμο φαινόμενο το οποίο οφείλεται στις καιρικές συνθήκες. Με την πάροδο του χρόνου η καταστροφή στην παραγωγή αυξάνεται. Αναφέρει ότι αμπελοκαλλιέργειες επαρχίας Πάφου και Δί, στην περιοχή Λαώνα, στην περιοχή Διαρίζου, καθώς και άλλες κοινότητες σημειωρινής Πάφου, όπως κοινότητες Κύλη, Λετύμπου, Χούλου, Παναγιά, Σαλαμιού και αλλού, έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό. Η αντιμετώπιση του φαινομένου με φυτοφάρμακα και ψεκασμούς, τονίζει ο βουλευτής, δεν έχει επιφέρει οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα και έχει καταστραφεί μεγάλο μέρος της παραγωγής. Σε πολλές περιπτώσεις η ζημιά ξεπερνά το 50%. Ως εκ τούτου καταλήγει ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, είναι αναγκαία η άμεση καταγραφή των ζημιών, η λήψη μέτρων για αντιμετώπιση του προβλήματος και η αποζημίωση των αμπελοκαλλιεργητών. Μορφή χιονοστιβάδας προσλαμβάνουν καταγγελίες για τους μαθητές που ζήτησαν διευκολύνσεις για τις πανκύπριες εξετάσεις πρόσβασης στα ΑΗ Ελλάδας και τα Πανεπιστήμια Κύπρου. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Λοΐζος Κωνσταντίνου δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ότι θα παραδώσει στην Υπουργό Παιδείας όλα τα σχετικά στοιχεία που καταδεικνύουν ότι παραβιάστηκαν οι κανονισμοί και οι σχετικές διαδικασίες που προβλέπουν πότε και ποιοι μαθητές μπορούν να λάβουν διευκολύνσεις. Πανκύπρια, είπε, δόθηκαν διευκολύνσεις σε 646 μαθητές με το ποσοστό να ξεπερνά το 12%. Στην Πάφο, είπε, σε δύο λύκεια το ποσοστό είναι ακόμη μεγαλύτερο, ενώ για ορισμένα μαθήματα που αφορούν πρόσβαση σε σχολές όπως είναι η ιατρική, το ποσοστό έφτασε μέχρι και 50% των μαθητών. Ο Λοΐζος Κωνσταντίνου σημείωσε ότι μετά τις αποκαλύψεις γιατρού, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει πιστοποιητικά σε γονείς, θα πρέπει, όπως είπε, να ξεκινήσει ποινική διερεύνηση της υπόθεσης. Άμεσα και προληπτικά μέτρα για αντιμετώπιση της ρύπανσης των θαλασσών αποφασίστηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Πάφου στην παρουσία του αναπληρωτή διευθυντή του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, των Δημάρχων της Επαρχίας και εκπροσώπων των αρμοδίων υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου, Χρήστο Χρήστο, αποφασίστηκε άμεση επιτήρηση των θαλασσών σε επαρχίες Πάφου και Λεμεσού με ντρόουν του Υφυπουργείου Ναυτιλίας. Παράλληλα, ζητήθηκε από ψαράδες και άλλα άτομα που ασχολούνται με τη θάλασσα να ενημερώνουν άμεσα το κέντρο συντονισμού για ενδεχόμενη ύπαρξη παρόμοιων περιστατικών, ώστε να γίνεται άμεσα παρέμβαση των υπηρεσιών προτού η ρύπανση φτάσει στις παραλίες. Παράλληλα, Δήμοι Πάφου και Ιεροκηπίας θα συνεργαστούν με ιδιωτική εταιρεία που θα επιτηρεί καθημερινά πρωί και απόγευμα τα θαλάσσια όρια των δύο Δήμων με στόχο την προστασία από τη ρύπανση. Σύμφωνα με τον κύριο Χρήστου, τα μικροπλαστικά που εμφανίστηκαν στις ακτές της Πάφου ήταν ομοιόμορφα τεμαχισμένα και δεν φαίνεται να αποτελούν προϊόν φυσικής διάβρωσης ή πολύχρονης παραμονής στη θάλασσα. Ευτυχώς, είπε, τις τελευταίες μέρες η ποσότητα που ξεβράζεται στις παραλίες είναι μειωμένη. Ιδιαίτερα θετικά χαρακτηρίζει η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας για την ψηφιοποίηση της τουριστικής πληροφόρησης μέσω της εγκατάστασης έξυπνο διαδραστικών πινακίδων σε σημεία ενδιαφέροντος σε ολόκληρη την επαρχία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2026, καταγράφηκαν περισσότερες από 43.000 σαρώσεις από περίπου 150 έξυπνες πινακίδες που βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, φυσικά αξιοθέατα και άλλες τοποθεσίες της επαρχίας Πάφου. Το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΤΑΠ, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 140.000 σαρώσεις κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους. Οι δημοφιλέστερες πινακίδες για το 2025 ήταν εκείνες που βρίσκονται στην Παναγία Χρυσοπολίτισσα, στο μοναστήρι του Αγίου Νεοφύτου, στον καταράχτη Κρεμνιώτη, στην κατακόμβη της Αγίας Σολομονής και στον αρχαιολογικό χώρο Μα Παλαιόκαστρο. Σύμφωνα με την ΕΤΑΠ, οι 5 κυριότερες εθνικότητες επισκεπτών που χρησιμοποιούν το σύστημα, πέραν των μονίμων κατοίκων Κύπρου, ήταν οι Βρετανοί, οι Πολωνοί, οι Γερμανοί, οι Ισραηλινοί και οι Ελλαδίτες. Η ΕΤΑΠ Πάφου συνεχίζει την επέκταση του δικτύου με την 7η φάση του έργου και που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτό θα εγκατασταθούν 8 έξυπνες πινακίδες σε σημεία ενδιαφέροντος στις περιοχές Νικόκλιας, Πελαθούσας, Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς, Λετύμπου και Δήμου Ακάμα. Η λειτουργία ιδιωτικού υδροπάρκου στην παραλία του Λατσού προκαλεί αντιδράσεις στην πόλη Χρυσοχούς. Ντόπιοι και ξένοι επισκέπτες κατάγγειλαν ότι δεν τους επιτράπηκε η πρόσβαση στο υδροπάρκο από υπαλλήλους του γειτονικού ξενοδοχείου, οι οποίοι τους ανέφεραν ότι η χρήση του είναι αποκλειστικά για τους πελάτες του τουριστικού συγκροτήματος. Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Χρυσανθός Παφίτης επιβεβαίωσε τις πληροφορίες του σταθμού μας για τα παράπονα που εκφράστηκαν, σημειώνοντας πως οι υπηρεσίες του Δήμου εξετάζουν τους όρους του σχετικού διαγωνισμού για να διαπιστωθεί αν η χρήση του υδροπάρκου περιορίζεται μόνο στους θαμώνες του ξενοδοχείου. Διευκρινίστηκε επίσης ότι στο σχετικό διαγωνισμό που είχε προκηρυχθεί ο μόνος ενδιαφερόμενος ήταν η εταιρεία που διαχειρίζεται το νέο ξενοδοχείο. Ο Δήμος Ιεροκηπιάς επέδωσε σε ειδική τελετή τις χορηγίες του έτους 2025 σε κοινοφελή ιδρύματα, πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία που δραστηριοποιούνται εντός της δημαρχούμενης περιοχής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, 11 σωματεία έλαβαν συνολικά ποσόν 75.000 ευρώ. Η οικονομική στήριξη των σωματείων εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής του Δήμου Ιεροκηπίας για ενίσχυση του έργου που επιτελούν προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο του Ίκαρου Πολυκάρπου στην Ελευθερίου Βενιζέλου στον αριθμό 29 και στην πόλη Χρυσοχού στις Δωροθέας Κόκκινου στη Γρίβα Διγενή στον αριθμό 51.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Ο καιρός σήμερα θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική έως βορειοδυτική. Αρχικά μεταβλητή ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και το απόγευμα στα νότιο-ανατολικά μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, 28 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή και ομίχλη κυρίως στα νότιο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική και τοπικά μεταβλητή ασθενής. Θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 στα ψηλότερα ορεινά. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ο καιρός είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, κυρίως στα ορεινά. Θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2. Μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα 25 Ιουνίου είναι η εκπομπή Διαδρομές, στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θεματικές ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 94 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50. Αυτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 336 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Θα δούμε σε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Έχουν πασπερμία θεμάτων σήμερα, δεν συμπίπτουν. Έτσι, μόνο τους κύριους τίτλους να σας πω: δομικές αδυναμίες σκιάζουν την οικονομία ο πολίτης, συναγερμός για νέες ναρκωτικές ουσίες ο φιλελεύθερος, θεσμική υπεκφυγή αντικάθαρσης η Χαραυγή, το κράτος μαφία περνά στους ανακριτές, είναι ο τίτλος της αλήθειας. Εμείς θα κάνουμε αρχή με φιλοξενούμενο τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, αντιπρόεδρο και του Δίκου και βουλευτή, τον Χρήσανθο Σαββίδη. Καλή σας ημέρα κύριε Σαββίδη.
2: Καλημέρα, καλημέρα για στους αγκρατούς μας.
1: Πάντως δεν πλήττουμε, έχουμε επικαιρότητα και εξελίξεις κάθε μέρα σε όλα τα επίπεδα, είναι αλήθεια αυτό.
2: Αυτό είναι γεγονός. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε πολύ για ειδήσεις, αγαπητή Κώστα. Νομίζω πλούσιο το δημοσιογραφικό κάθε μέρα.
1: Έχουμε πλούσια επικαιρότητα, ναι.
2: Το ακριβώς, επικαιρότητα. Να πούμε, χθες είχαμε την πρώτη μας συνεδρία με τη νέα σύσκεψη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Εδώ είχαμε 8 καινούργια μέλη από τα 12.
1: Και ήταν μια θα πρέπει να τους εκπαιδεύσετε αυτούς τώρα, να τους καθοδηγήσετε.
2: Ναι. Πάντως είναι μια καλή ομάδα. Τους καλωσόρισα. Τους ανάφερα ότι είναι μια από τις πιο σημαντικές επιτροπές της Βουλής. Με αξία που ασχολούμαστε με τους νέους, τους είπαμε τα διαδικαστικά και έχουμε ορίσει και τις δύο μας πρώτες συναντήσεις με το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο θα γίνει στις 8 του μήνα. Με θέμα, θα έρθει υπουργός και θα έχουμε και ως πρώτο θέμα συζήτηση με την Υπουργό την κατάργηση του παλιού καταλόγου διορισμού.
1: Ένα θέμα που καίει τους εκπαιδευτικούς, πρέπει να πούμε.
2: Ναι. Και επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο μέχρι τέλος της χρονιάς, θα πρέπει να δούμε τι σκέφτεται το Υπουργείο βάζοντας υπόψη τους προβληματισμούς των οργανώσεων ΟΕΛΜΕ και ΠΟΕΔ, ότι δεν υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχουν εκπαιδευτικοί να διοριστούν με τα προβλήματα που έχουμε στις εξετάσεις και δεν περνούν εξετάσεις. Άρα θα είναι το πρώτο μας θέμα συζήτησης. Επίσης, την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Δετάρτη, θα έχουμε και την Υφυπουργό Πολιτισμού. Να πούμε, εκεί υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα όπως το νομοσχέδιο των καλλιτεχνών, το οποίο ενώ το συζητήσαμε, το αποσύρανε, το τραβήξανε πίσω, ότι θα το διαμορφώνουν διαφορετικά. Άρα έχουμε γι' αυτό το θέμα ανοιχτό σαν θέμα. Και έχω γράψει και άλλα θέματα όπως για να συζητήσω ξανά τι γίνεται με τον Νικολαίδιο Γυμνάσιο στην Πάφο, αλλά και το Δημοτικό Σχολείο στο Λίψωνα, που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και εκεί. Mm-hmm. Άρα έχουμε πολλά ζητήματα στα θέματα της παιδείας.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω κύριε Σαββίδη, αν προτίθεστε να ζητήσετε να συζητηθεί εκτάκτως στην Επιτροπή ένα ζήτημα το οποίο προέκυψε τις τελευταίες ημέρες, που κατά τη γνώμη μου τεινάζει στον αέρα τις παγκύπριες εξετάσεις. Και τι εννοώ, μιλούσα και χθες και προχθές με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων και μας έλεγε τις καταγγελίες που έχουν διαβιβαστεί και στην Ομοσπονδία και στο Υπουργείο Παιδείας Ιταλίας, όπου 646 άτομα, ποσοστό 12% και πάνω, έχουν ζητήσει διευκολύνσεις στις πανκύπριες εξετάσεις. Στην Πάφο το ποσοστό είναι πολύ υψηλότερο σε δύο λύκεια, μάλιστα για τις σχολές ιατρικής, χρηματοοικονομικών και κάποιες άλλες σχολές, το ποσοστό που ζήτησαν διευκολύνσεις ξεπερνούσε το 50% σε κάποιες περιπτώσεις. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, το οποίο, για το οποίο έχουν παραβιαστεί κανονισμοί και πρόνοιες. Έχει χθες δημοσιοποιήθηκε και μια καταγγελία γιατρού, στον οποίο είχαν απευθυνθεί γονείς για να εξασφαλίσουν κάποιο πιστοποιητικό για να πάρουν τα παιδιά τους διευκόλυνση. Δεν τους έδωσε, διαγράφηκαν από τον προσωπικό τους γιατρό, αλλά τους έδωσε κάποιος άλλος συναδελφός του. Λοιπόν, εγώ αν ήμουν γονιός σε ένα τμήμα το οποίο το παιδί μου καθόταν στις εξετάσεις για να δώσει κανονικά και το 50% των μαθητών που διεκδικούν την ίδια θέση, την ιατρική για παράδειγμα, είχαν διευκολύνσεις, τα πράγματα παίρνουν πολύ, νομίζω. Πρέπει να, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό αυτό.
2: Αγαπητέ Κώστα, το θέμα αυτό το είχαμε συζητήσει με πρωτοβουλία δική μου πριν 2,5 περίπου χρόνια. Δυστυχώς τα πράγματα φαίνεται ότι έχω να πω τη λέξη με ηθή, έχουν εκτροχιαστεί από την έννοια ότι χρόνο με τον χρόνο αυξάνονται οι υποψήφοι οι οποίοι έχουν διευκολύνσεις. Θα ετοιμάσω αυτά πάλι το θέμα, γιατί θεωρώ ύψη της προτεραιότητας το θέμα αυτό. Αντιλαμβάνεστε κάποιος που δεν δικαιούται τέτοιο διευκολύνσιο και παίρνει διευκολύνσεις.
1: Είναι προνομιακή μεταχείριση σε σύγκριση με άλλον μαθητή, ο οποίος...
2: Συγκριτικό πλεονέκτημα. Συγκριτικό πλεονέκτημα. Ειδικά σε σχολές που υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, ειδικά...
1: Για μισή μονάδα, για δέκατα, μπορεί κάποιος να πάρει τη θέση στην ιατρική, για παράδειγμα, που διεκδικεί ένα παιδί που δεν πήρε τη διευκόλυνση.
2: Ενδεικτικά να πούμε, για παράδειγμα, ότι η μέση βαθμολογία ιατρική είναι στο 19.256, για παράδειγμα, και κάποιος να πάρει 19.200 για να χάσει την θέση στην ιατρική σχολή, γιατί κάποιος πήρε αυτό το πλεονέκτημα μέσα αυτών των διευκολύσεων. Αντιλαμβάνομαι, πρέπει να ενημερωθούμε το πώς εξασφαλίζονται αυτές οι διευκολύσεις, τι έχουν ευθύνη, τι ελέγχουν αυτές τις.
1: Φαίνεται, κύριε Σαββίδη, ότι παραβιάστηκαν κανονισμοί και σε επαρχιακό και σε παγκύπριο επίπεδο και είχαμε αυτήν την κατάσταση. Επαναλαμβάνω, μας έδωσε στοιχεία χθες ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, όπου σε ορισμένα σχολεία στην Πάφο ξεπερνούσε το 50% το ποσοστό των μαθητών που παρακάθονταν.
2: Πριν 2-2,5 χρόνια ήταν το ανάποδο, ότι στη Λευκωσία έρχονταν περισσότερες διευκολύνσεις. Αυτό γνώριζα εγώ πριν 2,5 χρόνια. Δεν ξέρω αν άλλαξε αυτή η αναλογία, ότι έχουμε περισσότερα στην Πάφο έναντι της Λευκωσίας. Θα τα δούμε όλα. Είναι σοβαρό θέμα, γιατί μιλούμε για εισαγωγή στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και πρέπει να υπάρχει ισονομία στην διεκδίκηση τέτοιων θέσεων εισαγωγή στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας. Ετοιμάζομαι συγκεκριμένη αυταμάχηση στο θέμα, το οποίο θα ζητήσω κατά προτεραιότητα να συζητηθεί από τους συναδέλφους. Αυτό είναι ένα γεγονός. Τώρα, χθες είχαμε άλλο θέμα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, ήταν ο περί αποβλή των...
1: Άλλη πονεμένη ιστορία.
2: Μάλιστα. Ακούστε εδώ τι συμβαίνει. Ήρθαν τα δύο υπουργεία χθες και μας είπαν άρον-άρο πρέπει να ψηφίζουμε τους συγκεκριμένους κανονισμούς που είναι ο φόρος υγειονομικής ταφής δημοτικών αποβλήτων. Να πούμε ότι αυτό πρέπει να ψηφιστεί, όπως μας έχουν πει, μέχρι τέλος του Αυγούστου. Άρα η Βουλή κλείνει στις 15 του Ιούλη, είναι επαιτειακή, 8 του Ιούλη η δευτεία μέρα, άρα πρέπει να ψηφιστούν. Ο φόρος υγειονομικής ταφής είναι ένα, θα λέγα, κοινό οικονομικό μέσο που χρησιμοποιείται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για βελτίωση της διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων. 22 από τις 27 χώρες μέλη που εφαρμόζουν σε συνδυασμό με απαγορεύσεις υγειονομικής ταφής ορισμένων τύπων αποβλήτων. Και μπήκε ένας στόχος δικό μας ότι μέχρι το 2035 πρέπει να μειωθούν οι ταφές αποβλήτων στο 10%. Σήμερα βρισκόμαστε στο 68%. Και κάθε χρόνο θα υπάρχει ένα πέρα το οποίο θα αυξάνεται κατά 5 ευρώ κάθε χρόνο, έτσι ώστε να φτάσουμε στο 2035 να φτάσουμε στα 70 ευρώ σε μια προσπάθεια να μειωθούν τα απόβλητα που θα έχουμε. Το 68% δεν ισχύει για την ΠΑΦΟ. Την ΠΑΦΟ τα θάβουμε όλα. Δηλαδή το 68 μέσος όρος είναι για όλες τις άλλες επαρχίες τα απόβλητα που θάβουμε. Την ΠΑΦΟ θάβουμε και το 100%.
1: Ναι, ναι, διότι δεν προχώρησε η τρίτη φάση για το χώρο υγειονομικής σταφής υπολοιμάτων. Μάλιστα.
2: Και τους είπα εγώ χθες, όλα αυτά που λέτε αυτούς τους στόχους, η ΠΑΦΟΣ είναι εκτός από την έννοια ότι δεν υπάρχουν σωστές υποδομές. Άρα εμείς ως επαρχία, και το κάνουμε αναγωγή είναι αυτό, θα έχουμε να πληρώνουμε πολλά χρήματα ως επαρχία ΠΑΦΟΥ, αφού αντί να ξεκινούμε από το 68 για να πάμε στο 10% το 2035, ξεκινούμε από το 100%, αγαπητέ Κώστα, και αυτό είναι τρομακτικό. Από εκεί πέρα είδαμε χθες κάποιες διαφωνίες μεταξύ Υπουργείων, αυτή είναι μια όμοιρη πραγματικότητα. Ήταν μια συζήτηση επί της αρχής χθες, θα το δούμε στις επόμενες συνδυάσεις για να δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε λύση, αν μπορούμε να δώσουμε λύση, ή τουλάχιστον να μας πούν αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός όσον αφορά την ταφή των αποβλήτων. Και επειδή πήρα ακόμα στην τηλεόραση, ένα τελευταίο, σήμερα στην Επιτροπή Μεταφορών, οι δύο επιτροπές παιδείας και μεταφορών, θα έχουμε κοινή συμμετοχή των δύο επιτροπών με συζήτηση το θέμα της ασφάλειας των λεωφορείων που μεταφέρουν μαθητές. Η συνεδρία της ξεκινά στις 11 ώρα για να έχουμε μεγαλύτερη ενημέρωση.
1: Θα έχετε πολλά να πείτε και με βάση την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή που κυκλοφορούσαν τα λεωφορεία παρότι ήταν σαράβαλα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σαββίδη. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Διαδρομές.
2: Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα, που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
3: Στα Seas Estates, το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στα Seas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: παρακολουθώντας τις τελευταίες ημέρες την αντιπαράθεση που ξέσπασε μεταξύ του Δημοκρατικού Συναγερμού κυρίως και του ΑΚΕΛ με αφορμή και την συνέντευξη του τέος Προέδρου του Νίκου Αναστασιάδη για το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη «Κράτος Μαφία», διαπιστώνει κανείς για άλλη μια φορά, θα έλεγα, ότι όταν έχουμε αντιπαράθεση, στο τέλος καταλήγει μεταξύ Δυσσή και ΑΚΕΛ, δηλαδή ο Δημοκρατικός Συναγερμός τα τελευταία 15 χρόνια να αναφέρεται στο Μαρί και το ΑΚΕΛ στο πραξικόπημα, και τη σχέση του Δημοκρατικού Συναγερμού με πραξικοπηματίες κλπ. Αυτό θα έλεγα έχει κουράσει η αντιπαράθεση να καταλήγει στο τέλος της ημέρας σε αυτά, και από την πλευρά του Δημοκρατικού Συναγερμού και από την πλευρά του ΑΚΕΛ. Έχει κουράσει, εννοώ αυτούς οι οποίοι ακούνε τα επιχειρήματα τα οποία προβάλλονται. Λοιπόν, εμείς σήμερα φιλοξενούμε τον, το ακούσαμε και εδώ δηλαδή στην εκπομπή μας αυτό, φιλοξενώντας στελέχη και του ΑΚΕΛ και του Δημοκρατικού Συναγερμού. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον εκπρόσωπο τύπου του ΑΚΕΛ, τον Γιώργο Κουκουμά. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουκουμά.
1: Καλημέρα κύριε Νάνο, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, αυτή είναι μια γενική παρατήρηση που έχω κάνει, γιατί...
1: Παρόλο που, αν μου επιτρέπετε, κεντρικά εξ όσων γνωρίζω από τις ανακοινώσεις του ΑΚΕΛ, από τις δηλώσεις μας, δεν αναφέρθηκε το ΑΚΕΛ.
0: Ναι, ενώ στις τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές αντιπαραθέσεις...
1: Ούτε καν στις τηλεοπτικές, δεν έχω υπόψη μου να συνέβη να αναφέρει
0: όταν γίνεται αναφορές από την πλευρά του Δημοκρατικού Συναγερμού στο Μαρί ή αναφορές όπως της κυρίας Τσιρίδου ότι για το δημοκρατικό τόξο και ποιοι είναι στο δημοκρατικό τόξο, η απάντηση, η αναφορά είναι στο τέλος εκεί καταλήγαμε δηλαδή.
1: Να τα ξεκαθαρίσουμε όμως.
0: Αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Σήμερα έχουμε την αυτοεξαίρεση του Γενικού Εισαγγελέα και του βοηθού του. Το πόρισμα έχει σταλεί στην αστυνομία και το κρατούν εκεί, περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Το Υπουργικό Συμβούλιο συζήτησε χθες, προβληματίζεται για το διορισμό ποινικών ανακριτών. Εσείς θεωρείτε ότι οποιαδήποτε απόφαση που ληφθεί τώρα, χωρίς να υπάρχει αντικατάσταση τον Γιώργο Σαββίδη και το Σάββα Αγγελίδη, θα πάσχει η διαδικασία, αυτό έχω αντιληφθεί?
1: Ναι, νομίζω αυτό είναι όχι δική μας θέση απλά. Όπως θα δείτε ότι πλέον και άνθρωποι πέραν από το χώρο του ΑΚΕΛ και ακόμα και πέρα από το χώρο της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, διότι κύριε Νάνο δεν μπορεί να αποφασίσουν δύο διορισμένοι από τον Αναστασιάδη να θα διωχθεί ο Αναστασιάδης. Διότι δεν μπορεί δύο μέλη της κυβέρνησης Αναστασιάδη να αξιολογήσουν αν θα διωχθούν ποινικά αδικήματα ορισμένα από τα οποία έγιναν από την κυβέρνηση Αναστασιάδη. Δηλαδή να περιμένουν ότι θα στραφούν όχι απλά εναντίον του κύριου Αναστασιάδη, αλλά και εναντίον της κυβέρνησης, εναντίον του εαυτού του.
0: Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτοί που θα διοριστούν τώρα από τον Νίκο Χριστοδουλίδη ότι ήταν 7 χρόνια συνεργάτης και στενός και το δεξιχέρι του Νίκου Αναστασιάδη.
1: Έχετε δίκιο, αλλά τα παίρνουμε ένα-ένα. Και υπάρχει και τρίτος λόγος, γιατί δεν μπορούν οι συγκεκριμένοι να είναι σε εκείνη τη θέση, διότι δεν μπορούμε αυτοί να πιστέψουμε, να εμπιστευτούμε αυτούς που δεν προχώρησαν ποτέ σε αυτεπάγγελτη έρευνα για το κράτος μαφία, να τους εμπιστευτούμε ότι θα κρίνουν τώρα αντικειμενικά τα πορίσματα της όποιας έρευνας. Τόσο καιρό που είχε βγει το βιβλίο, δεν είχαν βρει ώρα, δεν το έπιασαν το αυτήν τους, δεν τους εφάνηκαν σοβαρά για να διατάξουν έρευνα, και αν ο Ανδρέας Μαυρογιάννης δεν έκανε καταγγελία στην αρχή, δεν θα ξεκινούσε ποτέ έρευνα από την αρχή κατά της διαφθοράς. Άρα για αυτούς τους λόγους, αυτό που γνωρίζουμε σίγουρα είναι ότι οι δύο συγκεκριμένοι δεν πρόκειται να κάνουν τη δουλειά που έχουμε ενώπιον μας, δεν θέλουν, θα το αποφύγουν, και το σίγουρο είναι ότι δεν τους εμπιστεύεται ο κόσμος. Αυτός που θα διορίσει ο κύριος Χριστοδουλίδης τώρα, καταλαβαίνω το σκεπτικό σας και το ερώτημα σας το έχουμε κι εμείς, αλλά αυτοί τουλάχιστον θα κρυθούν στην πορεία. Για τους υφιστάμενους ξέρουμε ήδη ότι δεν κάνουν για εκείνη.
0: Άρα εσείς θεωρείτε ότι για να ότι μπορέσει...
1: Ότι είναι κομβικό ζήτημα να παραιτηθούν, διότι κύριε Νάνο, σύμφωνα με το άρθρο 113 του Συντάγματος, όποιος και αν κάνει την έρευνα και ανεξάρτητος ποινικός ερευνητής να κάνει την έρευνα, θα καταλήξει να την παραδώσει στο Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος θα κρίνει αν θα προχωρήσουν διώξεις.
0: Άρα,
1: πάντα
0: λοιπόν,
1: εκεί θα καταλήγει.
0: Ναι.
1: Άρα όσον είναι η συγκεκριμένη σε εκείνη τη θέση, δεν μπορεί να περιμένει κάποιος ότι θα υπάρξει πραγματική δικαιοσύνη. Mm-hmm. Και δεν είναι μόνο τούτη περίπτωση, όπως έχουμε πει πολλές φορές, υπάρχει και άλλες περιπτώσεις για τις οποίες έπρεπε να είχαν παραιτηθεί ο κύριος Σαβίδης και Αγγελίδης, πόσο τε μάλλον που δεν έπρεπε ποτέ να είχαν βρεθεί σε εκείνη τη θέση.
0: Mm-hmm.
1: Αν μου επιτρέπετε όμως και κάτι άλλο,
0: ναι,
1: με το αρχικό σας σχόλιο. Δεν έχουμε αντιπαράθεση κομμάτων. Δεν έχουμε καν σύγκρουση Αναστασιάδη με τον πρώην συνεργάτη του, τον κύριο Προυσώτη. Εδώ, κύριε Νάνο, είμαστε ενώπιον της μεγαλύτερης και σοβαρότερης υπόθεσης διαφθοράς κατάχρησης εξουσίας στα χρονικά του κράτους, με εμπλεκόμενο έναν άνθρωπο που ήταν 10 χρόνια πρόεδρος της χώρας και ο επίτιμος πρόεδρος του μεγαλύτερου κόμματος της χώρας, ο οποίος ελέγχεται με το ισοζύγιο των μηθανοτήτων, όπως θέλετε πείτε το, για ποινικά αδικήματα. Μαζί με το δικηγορικό του γραφείο, τους συνέτερους του και ανθρώπους του περιβάλλοντος του,
0: ναι,
1: όπως ο κύριος Ρίκος Ερωτοκρήτου.
0: Και εγώ θα έβαζα μέσα σε αυτό και τον βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, τον πρόεδρο, τον πρώην πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Τον...
1: Ναι, ναι, ναι. Απλά ο πυρήνας είναι ο κύριος Αναστασιάδης και οι άνθρωποι του.
0: Ναι.
1: Και το γραφείο του κλπ. Τούτα όμως που συζητούμε, ακόμα και αυτά που είδαμε στην αρχή, στο πόρισμα της αρχής, είναι η κορυφή του παγόβου. Διότι πέραν από τα ποινικά αδικήματα υπάρχουν και άλλα τα οποία θεσμικά και ηθικά είναι αυταπόδεικτα ότι είναι απαράδεκτα. Σε άλλες χώρες πέφτει η κυβέρνηση, κύριε Νάνο, να συμβαίνει δικηγορικό γραφείο του Προέδρου να υποβάλλει τις αιτήσεις για χρυσά διαβατήρια και το Υπουργικό του Προέδρου να τις εγκρίνει. Και να επιμένουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, ενώ υπάρχει μια κραυγαλαία σύγκρουση συμφέροντος. Σε άλλες χώρες πέφτει η κυβέρνηση να έχει ο πρόεδρος της χώρας σπόνσορα για τα ταξίδια του μεγάλου ολιγάρχες ξένου. Και πέραν από αυτά, υπενθυμίζω ότι στο βιογραφικό της κυβέρνησης Αναστασιάδη έχουμε ακόμα δύο πράγματα. Μνημειώδη σκάνδαλα, τα οποία τα ερευνά όχι κάποιος άλλος, αλλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που ερευνά πολιτικές μίζες για το σκάνδαλο για τον τερματικό στο Βασιλικό και στον GSI. Τούτα έχουμε ενώπιον μας, mm-hmm, και τούτον το πράγμα δεν είναι μάλλον το ΑΚΕΛ με το DC ή ο Προυσώτης με τον Αναστασιάδη ή οτιδήποτε. Είναι ολόκληρη η κοινωνία, ναι, απέναντι σε αυτόν το σύστημα. Ναι.
0: Η δική σας λοιπόν πρόταση είναι ο διορισμός, η παρέτηση Αγγελίδη Σαβίδη, διορισμός...
1: Και προφανώς ανεξάρτητο του ποινικού ανεκρίνοντα, αλλά πρέπει να φύγουν εκείνοι από τη θέση, εκείνη είναι το βαρύδι, διότι μας ακούτε που μιλούμε για κύκλωμα σύστημα συμφερόντων και διαπλοκής, και αυτόν έχουμε ενώπιον μας. Δεν έχουμε έναν κρούσμα διαφθοράς. Έχουμε ένα ολόκληρο δίκτυο κύκλωμα με πλοκάμια στους θεσμούς, στη ΜΟΚΑ, στα δικαστήρια, στην εισαγγελία, σε μεγαλοεπιχειρηματίες, σε μεγαλοδικηγόρους. Αλλά δεν είναι μόνο κύκλωμα διαπλοκής. Είναι και κύκλωμα συγκάλυψης. Η παρουσία των κυρίων Σαβίδη και Αγγελίδη, δύο υπουργών της κυβέρνησης Αναστασιάδη, και το πάθος με το οποίο είναι γαντζωμένοι στις καρέκλες τους. Ολόκληρη σχεδόν η κοινωνία δεν τους εμπιστεύεται, όμως εκείνοι επιμένουν να είναι εκεί, διαβρώνοντας και το κύρος του θεσμού, αν μη τι άλλο, και επιμένουν να βρίσκονται εκεί, διότι βρίσκονται εκεί, κύριε Νάνο, για να καλύπτουν και να συγκαλύπτουν την διακυβέρνηση Αναστασιάδη, και αυτό το ξέρουμε και από άλλες περιπτώσεις, όχι μόνο από το κράτος μαφία. Το μαύρο βαν, υπόθεση του Ισραηλινού με το μαύρο βαν που παρακολουθούσαν και υπέκλεπτε συνδιαλέξεις αλωνίζοντας τη χώρα, ο κύριος Σαβίδης και Αγγελίδης ετερμάτισαν τη δίωξή του, όμως ο ίδιος ο Ντίλιαν, ο Ισραηλινός πράκτορας, στην Ελλάδα εκαταδικάστηκε. Άρα ξέρουμε από τώρα τι δουλειά κάνουν ο κύριος Σαβίδης και Αγγελίδης.
0: Μάλιστα, εσείς, εάν δεν γίνει αυτό, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει από αυτό, από πρόθεση τους παρέτησης. Δεν υπάρχει πιθανότητα παύσης τους, υπάρχει τέτοιο ζήτημα παύσης τους.
1: Υπάρχει διαδικασία που προβλέπεται στο Σύνταγμα, αλλά αυτά πρέπει να απευθυνθούν τα ερωτήματα προς τον κύριο Χριστοδουλίδη, ο οποίος πρέπει να καταλάβει ότι όλα τούτα που συζητούμε δεν μιλούμε για κάποιους εξωγήινους ή για κάποιους που δεν του ξέρει. Μιλούμε για το σύστημα του πολιτικού του πατέρα, του κύριου Αναστασιάδη. Μιλούμε για την κυβέρνηση της οποίας ήταν βασικός συνεργάτης, βασικό μέλος, με συγχωρείτε, πρωταγωνιστή για 10 χρόνια, και μιλούμε για την κυβέρνηση την οποία ο ίδιος θέλει να είναι συνεχιστής. Για τούτα συζητούμε. Άρα πρέπει και ο ίδιος να συναισθανθεί ότι αν όντως θέλει να βάλει, να γυρίσει σελίδα η χώρα, πρέπει και ο ίδιος να αποφασίσει να πάρει διαφορετικές αποφάσεις.
0: Σε αυτό το πλαίσιο, εάν η κυβέρνηση δεν προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση, εσείς έχετε σχεδιάσει τι παρεμβάσεις, τι πολιτικές παρεμβάσεις θα κάνετε, τι θα ζητήσετε να γίνει, θα ζητήσετε να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα πάρετε κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες?
1: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι για συγκεκριμένους λόγους που μπορεί να παρέμβει. Όταν εμπλέκονται ευρωπαϊκά κονδύλια και ούτω εξής, δεν μπορεί να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για οποιοδήποτε θέμα σε ζητήματα που των κρατών μελών. Σε κάθε περίπτωση, αν από πλευράς της ηγεσίας, της εισαγγελίας, της κυβέρνησης, βεβαίως του Δημοκρατικού Συναγερμού, υπάρχει τούτη επιμονή, εμείς δεν υπάρχει άλλος θεσμικός τρόπος να αλλάξουμε τις αποφάσεις τους, αλλά θα συνεχίσουμε να απευθυνόμαστε στην κοινωνία πρώτα απ' όλα, για να αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει στη χώρα μας τουλάχιστον. Ακόμα και αν δεν θα πληρώσουν, τουλάχιστον να μην μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα αναμένουμε τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες ημέρες. Μια κουβέντα τελευταία θα ήθελα να σας ρωτήσω. Υπήρξε ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών. Θεωρείτε δεδομένο ότι θα έχουμε τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, πολυμερή διάσκεψη για τον Κυπριακό, κύριε Κουκμά, εσείς?
1: Δεν το θεωρούμε δεδομένο, αλλά το θεωρούμε πολύ πιθανό. Είναι, αυτή αν θέλετε, είναι η εκτίμησή μας. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει μια διαφαινόμενη κινητικότητα, κύριε Νάνο, και θα πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία όποιο περιθώριο και υπάρχει, διότι παρόλο που εμείς ποτέ δεν μιλούμε για τελευταίες ευκαιρίες, τα πράγματα γίνονται μέρα με τη μέρα πολύ πιο αρνητικά, πολύ πιο δύσκολα, να μην πω ανεπανόρθωτα, για τη λύση του Κυπριακού με όλες τις αρνητικές, αν όχι καταστροφικές συνέπειες που θα έχει αυτό σε βάθος χρόνου.
0: Σας ζήτησαν να είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ διαθέσιμος εκείνη την περίοδο, αν χρειαστεί, να μεταβεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη Γενέβη?
1: Δεν είμαι σε θέση να σας πω αν ζητήθηκε ακριβώς έτσι, αλλά τουλάχιστον από την πλευρά του ΑΚΕΛ μπορώ να σας πω ότι είμαστε πάντα διαθέσιμοι και έτοιμοι όταν θα ζητηθεί από πλευράς Προέδρου
0: να
1: είμαστε εκεί.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουκουμά. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Ποια χαρά.
2: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα κάνουμε αρχή με τον Φιλελεύθερο. Συναγερμός για νέες ναρκωτικές ουσίες. Εξαιρετικά επικίνδυνα ναρκωτικά εισέβαλαν και στην Κύπρο. Αυξημένη και η διακίνηση κοκαίνης πάνω κατά 130% οι κατασχέσεις. Τέσσερις νέες επικίνδυνες ουσίες εντοπίστηκαν φέτος από την ΙΚΑΝ, ενώ οι κατασχέσεις κοκαίνης αυξήθηκαν κατά 130% και ισχυρά συνθετικά ναρκωτικά διεισδύουν στην κυπριακή αγορά. Οι ουσίες αυτές θεωρούνται εξαιρετικά επικίνδυνες, ενώ ορισμένες από αυτές είναι σχετικά νέες στην ευρωπαϊκή αγορά και οι επιπτώσεις τους στην υγεία των χρηστών δεν είναι πάντοτε πλήρως γνωστές. Μόνον κατά τις τελευταίες ημέρες κατασχέθηκαν πέρα των 30 κιλών παπαρούνα οπιούχων και Κίεφ, ενώ συνελήφθησαν 10 πρόσωπα σε Λευκοσία, Λεμεσό και Αμόχωστο. Είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Φωτογραφία εδώ από τη δημοσιογραφική διάσκεψη που δόθηκε σε σχέση με τις ποσότητες ναρκωτικών που κατάσχονται. Άνω κάτω η ορομίσθη του δημοσίου. Τα μέσα Ιουλίου θεωρούν οι ορομίστοι εργαζόμενοι λογικό περιθώριο ώστε η κυβέρνηση να ανταποκριθεί στο αίτημα για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Προειδοποίησαν χθες εν μέσω απεργίας ότι οι κινητοποιήσεις τους θα κλιμακωθούν και θα λάβουν πιο δυναμική μορφή. Πτώση 24 σεντ το λίτρο στο πετρέλαιο και 5,5 ευρώ στη βενζίνη. Η μέση τιμή της βενζίνης πανκύπρια είναι φθηνότερη κατά 5,5 σεντ το λίτρο, ενώ του πετρελαίου κίνησης 23,7 σεντ το λίτρο μετά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης εδώ και 2 μήνες. Η μείωση θα συνεχιστεί. Διαφωνίες στη Βουλή, αντιδράσεις για επίδοση εξοδίκων στα οδοφράγματα. Βουλεύτρια διαφημίζει τα ρούχα που φορούσε στη Βουλή. Η Νταϊάννα Κωνσταντινίδη, βουλεύτρια της Άμεσης Δημοκρατίας, παρουσίασε δημόσια το ντύσιμό της μετά τη συνεδρία της Βουλής, προκαλώντας άλλους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα λέμε στη Βουλή, επένδυση στην πρόληψη για τις πυρκαγιές. Ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών θα συζητηθούν σήμερα όλες οι ενέργειες που έγιναν εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Νοσοκομείο Λευκοσίας. Το ρομπότ αλλάζει τις ορθοπαιδικές επεμβάσεις. Το Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας ενσωματώνει το προηγμένο ρομποτικό σύστημα Κόρη, αναβαθμίζοντας τις

Ακολουθούμε. Νίκος Αναστασιάδης απέχει από τα συλλογικά όργανα του ΔΣ. Θα απέχει από όλα τα συλλογικά όργανα του ΔΣ ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης μέχρι να λάμψει η αλήθεια όπως ενημέρωσε χθες. Το θέμα διχάζει το κόμμα. Έναρξη δίκης 27 Ιουλίου. Αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες ο Φέδωνας. Ο ενεργεία δήμαρχος Πάφου δήλωσε μη παραδοχή στις 5 κατηγορίες που αντιμετωπίζει για την υπόθεση βιασμού, ενώ το κακουργιοδικείο όρισε την έναρξη της δίκης για τις 27 Ιουλίου και επιφυλάχθηκε να αποφασίσει αν η διαδικασία θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Πόρισμα διαφθοράς ξένος νομικός με εγχώρια υποστήριξη. Επιμένουν οι πληροφορίες για διορισμό προσώπου εγνωσμένης αξίας από το εξωτερικό για την ποινική έρευνα της αρχής κατά της διαφθοράς, ενώ φαίνεται να προκρίνεται και ο διορισμός Ελληνοκύπριου νομικού. Η αστυνομία πήρε μαρτυρία και πόρισμα, αλλά περιμένει. Στη Νέα Υόρκη, η Ολκίν, κομβικό σημείο, η συνάντηση με Γενικό Γραμματέα. Θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα της ίδιας αλλά και του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό. Ακολουθούν τα ταξίδια σε Βρυξέλλες και Λευκοσία. Αυτά από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου. Πάμε στον πολίτη για την συνέχεια, ο οποίος έχει κύριο θέμα. Δομικές αδυναμίες σκιάζουν την οικονομία. Καμπανάκι Δούνου του για τις αυξημένες δαπάνες μας μετά το 2030. Το Δούνου του επιβεβαιώνει την καλή πορεία της κυπριακής οικονομίας, αλλά ζητεί από τώρα τη λήψη μέτρων για την κάλυψη μελλοντικών αυξημένων αναγκών που θα προκύψουν την περίοδο 2030-2050 και ξεπερνούν το 4% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με κομψό τρόπο ζητεί να μην υπάρξει δημοσιονομική χαλάρωση παρά τη σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους. Διαφορετικά, οι επόμενες κυβερνήσεις, με πρώτη αυτή που θα αναλάβει το 2028, θα υποχρεωθούν να προχωρήσουν σε περικοπές. Θετικά αντιμετωπίζεται η πρόταση για τη συσσόρευση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ζητείται επίσης να μπει περιορισμός στην αύξηση του κρατικού μισθολογίου και η οποιαδήποτε δημοσιονομική χαλάρωση να στοχεύει στην ενίσχυση της ανάπτυξης. Στην κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας, ορομίστη τέρμα στους μισθούς πείνας. Σε μια φωτογραφία από τη χθεσινή 24ωρη απεργία και κινητοποίηση των ορομίστων του Δημοσίου, η οδυνηρή πραγματικότητα για χιλιάδες συμπολίτες μας σε μια κατά τα άλλα ευημερούσα χώρα. Οι μισθοί δεν αρκούν ούτε για τα στοιχειώδη μηνιαία έξοδα. Επίτιμος πρόεδρος ΔΣΥ αποχή από συλλογικά όργανα με καθυστέρηση. Μετά από μία εβδομάδα, ο Νίκος Αναστασιάδης ενημέρωσε χθες την ηγεσία του ΔΣΥ ότι αποφάσισε να απέχει προσωρινά από τη συμμετοχή του στα συλλογικά όργανα ως επίτιμος πρόεδρος του κόμματος. Καταλυτική δημόσια παρέμβαση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Δημήτρη Δημητρίου σε αντίθεση με άλλα υψηλόβαθμα στελέχη, Δίπλαρος, Τσιρίδου, Γεωργιάδης, που δεν βλέπουν κανένα θέμα. Επαφές για ποινικούς ανακριτές. Λένε όχι επικαλούμενη σύγκρουση συμφέροντος. Οι πρώτες επαφές του Προέδρου Χριστοδουλίδη με πρόσωπα για να αναλάβουν την ποινική διερεύνηση των ευρημάτων του πορίσματος της αρχής κατά της διαφθοράς δεν καρποφόρησαν, αφού αρκετοί που προσεγγίστηκαν επικαλέστηκαν διάφορα κολλήματα. Οι προσπάθειες συνεχίζονται. Συμβούλιο Τραμπ για τη Γάζα. Συνάντηση στην Κύπρο για την οικοδόμηση. Ναρκωτικά, νέες επικίνδυνες ουσίες. Φέδωνος αρνήθηκε όλες τις σε βάρος του κατηγορίες. Λεμεσός με smart parking από τον Ιούλιο. Ταφή αποβλήτων. Διαφωνία Υπουργείων για φορολόγηση Δήμων. Η νομική υπηρεσία για καταγγελία κατά Νίκου Σίκα. Τερματίζεται η ποινική δίωξη. Δεν συγκεντρώθηκε μαρτυρικό υλικό που να δικαιολογεί την καταχώρηση στο δικαστήριο, αλλά η υπόθεση θα παραμείνει ανοιχτή για ένα έτος. Ακόμη στην προμετωπίδα της εφημερίδας, για τέταρτη ημέρα ο καύσωνας τσιγαρίζει τους Ευρωπαίους. Η Ευρώπη παραμένει σε κόκκινο συναγερμό. Οι θερμοκρασίες σπάνε κάθε ρεκόρ σε Γαλλία, Ισπανία, Βρετανία. Ντόναλντ Τραμπ χαστούκι από Κογκρέσο, ιστορικό ψήφισμα κατά του πολέμου στο Ιράν με ψήφους και ρεπουμπλικάνων. Λευκορωσίδες γιατροί έκαναν ειδικότητα διαλληλογραφία. Ζούσαν στην Κύπρο αλλά δήλωναν ότι βρίσκονταν για ειδικότητα στην Λευκορωσία. Δύο αδελφές γιατροί 6 χρόνια εκτός ιατρίου με απόφαση του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου. Και στο αθλητικό έθνος της εφημερίδας στο γήπεδο, ο Στέφανος Σένση δεν θα λάμπει πια εδώ. Αυτά από τον πολίτη. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Χαραυγής για την συνέχεια, η οποία έχει κύριο τίτλο
θεσμική υπεκφυγή αντί κάθαρσης. Το πόρισμα μεταβιβάστηκε, η διαφθορά καταγγέλλεται, οι αποφάσεις εκκρεμούν, γράφει η εφημερίδα. Δεν κατάφερε να πείσει την κοινωνία ο Νίκος Αναστασιάδης με τη διάσκεψη για το πόρισμα της αρχής

0: της διαφθοράς και όχι άδικα. Αντί να δώσει απαντήσεις στα σκάνδαλα που σκιάζουν τη δεκαετία, Αναστασιάδη Δυσσή επέλεξε υπεκφυγές, γενικόλογες τοποθετήσεις και επίθεση κατά της διαδικασίας του πορίσματος και όσων ανέδειξαν ζητήματα διαπλοκής και διαφθοράς. Η πολυσέλιδη έκθεση και το πόρισμα κράτος μαφία παραδόθηκαν στο Εισαγγελικό Συμβούλιο, το οποίο αποφάσισε να τα διαβιβάσει αυτούσια στην αστυνομία και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στην κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας, πολυσυλλεκτική υποψηφιότητα της Άντρης Χατζηανδρέου στηρίζεται για τη θέση αντιδημάρχου Αγλαντζάς από ΑΚΕΛ ΑΛΜΑ ΕΔΕΚ, κίνημα οικολόγων, ΔΥΠΑ, οργανωμένα σύνολα και τοπική κοινωνία. Η Ρεπουμπλικανική Γερουσία ψήφισε τερματισμό επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Αβέβαιο το μέλλον του καταλόγου διοριστέων. Το εφιστάμενο σύστημα διορισμού ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2027 και τα προβλήματα είναι ορατά, αφού χωρίς αλλαγές υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης του συστήματος. Σήμα κινδύνου για την ασφάλεια των λουόμενων. Στην ανατολική πλευρά ΕΚΑΣ του κυματοθράφστη στην θαλάσσια περιοχή Ορόκλινης παρατηρούνται θαλάσσια ρεύματα και δίνες που θέτουν σε κίνδυνο τους λουόμενους, κίνδυνοι και από τον μικρό αριθμό ναύαγων σωστών στις παραλίες. Απεργία κυβερνητικών ρομίσθιων, οι εργαζόμενοι νιώθουν κοροϊδία και ζητούν αξιοπρεπείς μισθούς, προειδοποιούν με δυναμικότερες κινητοποιήσεις. Αμπελοκαλλιέργεια, σοβαρές ζημιές από τον Περονόσπορο, διαβήματα από τον βουλευτή του ΑΚΕΛ Βαλεντίνο Φακοντή για αποζημιώσεις των γεωργών. Δεν προχωρά και μπαίνει στα συρτάρια της Γενικής Εισαγγελίας η υπόθεση του τέος βουλευτή του Δυσσή Νίκου Σίκα. Έρχεται φόρος ταφής αποβλήτων, επιβαρύνονται οι τοπικές αρχές και το κόστος μετακυλίεται στα νοικοκυριά. Στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, Ομόνια παραμένει θολό το τοπίο για μεταγραφές παρότι εντείνονται οι προσπάθειες. Μουντιάλ 2026, φινάλε θρίλερ για την πρόκριση σε τρεις ομίλους. Θα ολοκληρώσουμε, κυρίες και κύριοι, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων με την αλήθεια, η οποία έχει κύριο θέμα το κράτος μαφία περνά στους ανακριτές. Το Υπουργικό προχωρά σε διορισμό ομάδας, ενώ το ζήτημα ανεξάρτητου κατηγόρου μεταφέρεται στην νομική υπηρεσία. Πάλι δηλαδή στον Γιώργο Σαββίδη και τον Σαβαγγελίδη. Το Υπουργικό αποφάσισε να προχωρήσει σε διορισμό ομάδας και όχι ενός μόνο ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συμμετοχής προσώπων από το εξωτερικό. Η αστυνομία δηλώνει ότι δεν μπορεί να διεξάγει παράλληλη έρευνα και αναμένει οδηγίες. Ο Νίκος Αναστασιάδης θέτει αυτόν εκτός συλλογικών οργάνων του ΔΣ, ενώ συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το πόρισμα. Άταφο παραμένει ακόμα το βρέφος που έσβησε στη Λακατάμινια δύο χρόνια μετά την τραγωδία. Στη δίνη νομικών διαδικασιών η σωρός του βρέφους παραμένει στα ψυγεία του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Πρέπει να δοθεί εντολή για ταφή από το θανατικό ανακριτή, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία. Κραυγή απόγνωσης από 7.500 ορομίσθιος, όχι σε μισθούς πείνας, φώναξαν οι εργαζόμενοι σε 24ωρη απεργία. Μας αγνοούν, είπαν οι απεργοί. Ο Λετιμπιώτης μίλησε για μισθολογική τους ανέλυξη και αιτήματα που αντικρίστηκαν θετικά, ενώ ο Κεραυνός δήλωσε πως δεν μπορούν να ικανοποιηθούν επειδή ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια. Σκληρή στροφή στη μεταναστευτική πολιτική, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ταλιμπάν συζητούν για τις απελάσεις μεταναστών. 24ωρη απεργία ορομίσθιων με μικροπροβλήματα η γενική λειτουργία των νοσοκομείων, αυλήθηκαν προγραμματισμένα χειρουργία. Η ΚΑΝ στους πρώτους 6 μήνες του 26 κατασχέθηκαν πέραν των 71 κιλών κοκαίνης. Επιτροπή Θεσμών, άρχισαν οι αντιπαραθέσεις από την πρώτη συνεδρία Μήλο της Έριδος, η τροποποίηση για το πόθεν έσχες για το γνωμοδοτικό συμβούλιο. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, καίγεται η Ευρώπη, θερμοκρασίες ρεκόρ και θάνατοι καταγράφονται τα τελευταία χρόνια. Σε κόκκινο συναγερμό χώρες όπως Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία, απροετοίμαστη γυραιά Ήπειρος για την αντιμετώπιση ακραίου καύσωνα. Και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας η ευκαιρία τους ξεδιπλώνεται. Τώρα για ποιους, μάλλον για νέους ποδοσφαιριστές εδώ, αν μπορώ να διακρίνω, ο λόγος είναι για την Ομόνια. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, τα θέματα, τα κυριότερα θέματα που προβάλλουν οι εφημερίδες σήμερα στα πρωτοσέλιδά τους. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: The Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα, που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι, είμαστε 14 λεπτά μετά τις 8. Χθες η ορομίσθη του Δημοσίου, χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι ζουν με τον κατώτατο μισθό και καλύπτουν πάγιες και κρίσιμες, θα έλεγα, θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα, απήργησαν διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς τους. Αν καταδείχθηκε κάτι από τη χθεσινή τους απεργία, είναι η σημασία που έχουν αυτές οι θέσεις εργασίας τις οποίες καλύπτουν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή τομείς, κρίσιμοι τομείς του δημοσίου, σε ουσιώδεις υπηρεσίες καλύπτονται με ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται με μισθούς πείνας. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο συνδικαλιστής της ΕΠΟ, Σταύρος Ανδρέου. Καλή σας ημέρα, κύριε Ανδρέου.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, ακροατές.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν ένας από τους βασικούς σας στόχους της χθεσινής απεργίας να καταδείξετε ακριβώς το ρόλο που διαδραματίζουν οι συνάδελφοί σας σε αυτούς τους χώρους εργασίας.
1: Ναι, ήταν ο βασικότατος στόχος να αντιληφθεί και ο Κύπριος πολίτης, αλλά να υπενθυμίσουμε και στην πολιτεία που το έχει ξεχάσει προφανώς ποιους τομείς ευθύνης έχουμε, πόσο κρίσιμο είναι ο ρόλος, αλλά και την αντίφαση σε σχέση με το μισθό που λαμβάνουν οι ορομίσθητοι εργαζόμενοι. Διότι ενώ έχουν έναν κρίσιμο ρόλο να διαδραματίσουν καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας τους, δεν αμείβονται με μισθό που τους αξίζει. Και στις μέρες μας, λόγω της ακρίβειας, λόγω του κόστους ζωής, αυτοί οι άνθρωποι δυσκολεύονται να τα βγάλουν,
0: ναι,
1: πέρα.
0: Άκουσα χθες κάποιες και από τις δηλώσεις των ανθρώπων και με κάποιους που μιλήσαμε εδώ στην Πάφο. Να το διευκρινίσουμε κάτι. Ένας που προσλαμβάνεται σήμερα σε μια τέτοια θέση, π.χ. στο δασοπυροσβέστης ή σε κάποια άλλη υπηρεσία του κράτους, θα πάρει 1088 ευρώ μεικτά.
1: Στο επάγγελμα της καθαριότητας, ας πούμε.
0: Ναι,
1: είναι, ξεκινάμε 979 ευρώ που είναι ο κατώτατος μισθός. Το εξάμηνο πάει 1088 και ξεκινά μια πορεία προσφοράς με τον κατώτατο μισθό. Ναι. Υπάρχουν 3 από τις 10 μας κλίμακες, ξεκινούν με τον κατώτατο μισθό.
0: Ναι, και ένας άνθρωπος ο οποίος, αυτός ο άνθρωπος που θα ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο το δεύτερο εξάμηνο με το 1088 ευρώ, μετά από 20 χρόνια υπηρεσίας, πόσο θα είναι ο μισθός του?
1: Τα πρώτα 2 χρόνια, καταρχήν να πούμε ότι υπάρχει νόμος και ο μισθός είναι σταθερός, δεν υπάρχουν αυξήσεις, δεν υπάρχουν προσαυξήσεις. Mm-hmm. Οι ορομίσθητοι εργαζόμενοι με τους αγώνες τους έχουν κερδίσει τις ετήσιες προσαυξήσεις. Αυτές δίνονται και είναι μέρος της συλλογικής μας σύμβασης, δίνονται στους εργαζόμενους. Είναι ένα ποσοστό επί του μισθού κάθε χρόνο, το οποίο τους βοηθά να αυξήσουν τα εισοδήματα τους, όχι σε εξωπραγματικό βαθμό, και όχι σε βαθμό που να μπορεί τούτο να αποτελέσει δικαιολογία για να, ή να μας εμποδίσει στο να διεκδικήσουμε ψηλότερους μισθούς. Mm-hmm. Οι μισθοί δεν επαρκούν και δεν προσφέρουν αξιοπρέπεια. Πρέπει να το αντιληφθεί και ο Υπουργός Οικονομικών και να αντικρίσει αυτούς τους ανθρώπους.
0: Επειδή άκουσα χθες μια δήλωση ότι για τα τελευταία 17 χρόνια η αύξηση που πήρατε είναι 1,5%. Ισχύει αυτό?
1: Η τελευταία γενική αύξηση που δόθηκε από την κυβέρνηση και αφορούσε τη δημόσια υπηρεσία, τους εργαζόμενους στο δημόσιο, δόθηκε τον Οκτώβριο του 2024. Η προηγούμενη αύξηση ήταν το 2009.
0: Μες.
1: Άρα τα τελευταία 15-16 χρόνια αυτοί οι άνθρωποι έχουν όντως λάβει από την κυβέρνηση 1,5% αύξηση.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Και κάνατε χθες την 24ωρη απεργία, δείξατε, αναδείξατε το πρόβλημα, δώσατε το διάβημά σας, την επιστολή σας στον το ψήφισμα των απεργών στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και ποια είναι η συνέχεια, τι αναμένετε τώρα?
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει λάβει το υπόμνημα των το θέσεο μας, θα το διαβιβάσει όπως μας είπε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αναμένουμε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αυτά είπαμε και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να αναλάβει πρωτοβουλίες τέτοιες που να διατηρήσει ή να ανοίξει αν θέλει το παράθυρο του διαλόγου ξανά με την κυβέρνηση στη βάση όμως μια συζήτηση που θα οδηγήσει σε αυξήσεις μισθών αυτών των ανθρώπων, αλλά και κάτι κρίσιμότερο, στις αυξήσεις τις δραστικές, τις ουσιαστικές των μισών πρόσληψης. Δεν μπορεί το δημόσιο ως εργοδότης να δίδει τον κατώτατο μισθό που έχει θεσπίσει για να σταματήσει να εμποδίζει πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς που είδονται στον ιδιωτικό τομέα και την εκμετάλλευση. Δεν μπορεί να αποτελεί δηλαδή ο κατώτατος μισθός δικαιολογία από το κράτος. Δεν ζει ο κόσμος τούτος με 1.000-1.100 ευρώ μισθά.
0: Και προφανώς δεν μπορεί να κάνει οικογένεια κάποιος με 1.088 ευρώ ή να αγοράσει σπίτι ή να ενοικιάσει σπίτι. Να αγοράσει είναι απίστευτο, είναι ανέκδοτο πλέον.
1: Δεν συζητούμε καν την απόκτηση στέγης. Συζητούμε και απαιτούμε τουλάχιστον να δοθεί μια ευκαιρία σε τούτους τους ανθρώπους να ζουν με αξιοπρέπεια, να μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους τα στοιχειώδη και τα βασικά. Δεν απαιτούμε, δεν συζητούμε καν να αποκτήσουν στέγη, να ενοικιάσουν σπίτι. Ζήτημα κοινωνικό το ζήτημα της αποκτήσης στέγης και προφανώς δεν θα λυθεί μέσα από την συλλογική σύμβαση του νομίσης του κυβερνητικού προσωπικού, όμως τούτον που απαιτούμε να μπει σε μια πορεία ανεπίλυσης είναι το ζήτημα των μισών και του επίπεδου του βιωτικού τους επίπεδου.
0: Και δώσατε διορία μέχρι τις 16 Ιουλίου, κύριε Ανδρέου?
1: Όχι, δεν είπαμε, δεν βάλαμε κάποιο χρονικό πλαίσιο στο... Είπαμε και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι θα επαναμένουμε πρωτοβουλία από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας εντός των επόμενων ημερών. Αυτό που μπορώ να σας πω, γιατί δεν το έχουμε οριοθετήσει, είναι ότι δεν θα είναι πάρα πολλές μέρες.
0: Μάλιστα. Δεν θα περιμένετε για μήνες, εννοείται, για κάποιες εβδομάδες, για κάποιες μέρες ενδεχομένως.
1: Μπορεί να είναι η επόμενη εβδομάδα ίσως το ορόσημο.
0: Και το πλάνο σας είναι θα επανέλθετε σε κλιμάκωση και δυναμικότερες κινητοποιήσεις? Αυτό είναι το πλάνο σας σε περίπτωση που δεν γίνουν, που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας ή μέρος των αιτημάτων σας?
1: Είναι δεδομένο ότι θα κλιμακώσουμε τις αντιδράσεις μας στο επόμενο διάστημα εάν η κυβέρνηση δεν λάβει υπόψη όσα χθες τους διαβιβάσαμε και όσα μέσα από το υπόμνημα τους θέσαμε. Μας έχει δώσει ευτυχώς και ο κόσμος τη δυνατότητα και την δύναμη να το λέμε και δημόσια ότι ναι, μετά και τη χθεσινή μαζική παρουσία του κόσμου στο Προεδρικό, τους αξίζει να τους δουν διαφορετικά και αν δεν τους δουν να ξαναβγούμε στον δρόμο να διεκδικήσουμε το δίκαιο αυτών των ανθρώπων που δεν είναι άλλον από την αξιοπρέπεια τους, την εργασία τους, αλλά και στη ζωή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ανδρέου. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι. Γεια χαρά σας. Αυτά λοιπόν από τον συνδικαλιστή της ΕΠΕΟ, τον Σταύρο Ανδρέου. Ακούσαμε χθες περίπου την ίδια ώρα και τον συνδικαλιστή της ΣΕΚ, τον κύριο Κωνσταντίνου, για το θέμα των ορομισθείων. Έχει σημασία ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζουν και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που καλύπτουν αυτές τις θέσεις. Μιλούμε για χιλιάδες θέσεις, πάνω από 7.500 θέσεις εργασίας καλύπτονται στο δημόσιο τομέα από ορομίσθιο προσωπικό που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό των 1.088 ευρώ. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, πάμε να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης ΠΑΦΟΥ, βοηθό αστυνομικό διευθυντή, τον Μιχάλη Νικολάου, να δούμε για αυτήν την υπόθεση που γάζωσαν χθες τα ξημερώματα με σφαίρες στην κατοικία στην Τρεμιθούσα που βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Νικολάου.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Νανό, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, οι πληροφορίες μας λένε ότι στις εξετάσεις που κάνετε προκύπτουν κάποια έτσι στοιχεία που σας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ενδεχομένως οι δράστες να έκαναν λάθος. Υπάρχει τέτοια εκτίμηση?
2: Ναι, είναι γεγονός ότι είναι ένα από τα ενδεχόμενα τα οποία διερευνούμε, επί του ότι ίσως ο δράστης, οι δράστες να είχαν κάνει λάθος στόχο, το οποίο και δεν ερευνούμε, κύριε Νάνο, τίποτα δεν είναι επιβεβαιωμένο και σίγουρο, ναι. Όμως είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε, mm-hmm. Τις πιθανότητες κατά πόσο άλλος ήταν ο στόχος και άλλοι τελικά πλήγησαν κατά το προψεσινό επεισόδιο.
0: Ναι. Από τις εξετάσεις σας αυτό το οποίο προκύπτει ως συμπέρασμα είναι ότι ο στόχος τους ήταν να είναι προειδοποιήσουν τον στόχο τους. Ήταν αυτός ο στόχος. Σίγουρα. Δεν ήταν στόχος να προκαλέσουν ζημιά ή να τον σκοτώ, ή να σκοτώσουν κάποιον.
2: Όχι.
0: Αντιλαμβάνομαι.
2: Η όλη τους ενέργεια ήταν για σκοπούς, φαίνεται, εκφοβισμού.
0: Εκφοβισμού, μάλιστα. Και πόσους κάλικες βρήκατε τελικά, ήταν 8 ή παραπάνω?
2: Ναι, 8 κάλικες συγκεκριμένα, οι οποίοι έχουν παραλυφθεί μαζί με κάποια άλλα τεκμήρια. Παραλήφθηκαν από τα εξειδικευμένα μέλη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών και ήδη έχουν μεταφερθεί σε επιστημονικά εργαστήρια για εξέτασή τους και εν αναμονή εντοπισμού επιστημονικής μαρτυρίας που θα μας οδηγήσει στους δράστες.
0: Τώρα, επειδή εγώ δεν ξέρω από όπλα, αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για πιστόλι, πυροβόλο όπλο, έτσι?
2: Αξιστήρια ερευνάτε. Έχουν εντοπιστεί οι κάλικες οι οποίοι σας έχω αναφέρει όσον αφορά το είδος του όπλου. Ας παραμείνουμε να εξεταστούν επιστημονικά τα συγκεκριμένα τεκμήρια ώστε να εξακριβωθεί και το είδος του όπλου αλλά και κατά πόσο υπάρχει οποιοδήποτε εγκληματικό παρελθόν του ιδίου πυροβόλου.
0: Ναι, απλώς δεν ήταν κυνηγετικό, αντιλαμβάνομαι. Δεν ήταν αυτά τα G3
2: που γνωρίζουν, έχουν τις απλές γνώσεις για τα πυροβόλα όπλα. Σίγουρα δεν πρόκειται για κυνηγετικό, σίγουρα δεν πρόκειται για περίστροφο, καθότι δεν θα παρέμεινα στη σκηνή τα συγκεκριμένα τεχνίδια.
0: Ακριβώς, ναι. Ναι. Μάλιστα. Γι' αυτό ήθελα, αυτή τη διευκρίνηση ήθελα.
2: Ναι.
0: Και πού βρίσκονται τώρα οι ερευνές σας, σε ποιο στάδιο βρίσκονται?
2: Κοιτάξτε, προς το παρόν δεν έχει προκύψει οτιδήποτε θετικό που θα μας οδηγούσε στην εξασφάλιση οποιοδήποτε εντάλματος σύλληψης. Η εξέταση συνεχίζονται από χθες επί συνεχούς βάσεως, αλλά ζητώντας τέτοια μαρτυρία.
0: Δεν έχετε καταλήξει αν χρησιμοποίησαν μοτοσυκλέτα ή αν επέβαιναν σε αυτοκίνητο, αν υπήρχε συνεργός?
2: Κύριε Νάνο, να μου επιτρέψετε να μην τα αποκαλύψουμε δημόσια. Είναι κάποια στοιχεία τα οποία αναζητούμε.
0: Έχετε τέτοια στοιχεία.
2: Οι οποίες δεν είναι ανακοινώσιμες.
0: Έχετε όμως τέτοια στοιχεία.
2: Σίγουρα θα βλάψουν τη διερεύνηση της υπόθεσης.
0: Μάλιστα. Υπάρχει οπτικό υλικό από κάμερες υποστατικών στην περιοχή?
2: Έχουμε εξασφαλίσει κάποιες μαρτυρίες οι οποίες τις αξιολογούμε, ευελπιστώντας πάντοτε στην εξτιχνίαση, όπως έγινε και στο πρόσφατο παρελθόν. Κάποια γεγονότα τα οποία πρέπει να αναφέρονται, να τα γνωρίζει ο κόσμος. Πριν 3-4 μέρες παραπέφθηκε σε δίκη ενώπιον κακουργοδικίου ο 32χρονος Ελληνοκύπριος από επαρχία Λευκωσίας, του οποίου καταλογίζονται ευθύνες όσον αφορά τις εγκληματικές ενέργειες που έγιναν εις βάρος της γνωστής κλινικής, καθώς και στην κατοικία του ιδιοκτήτη, γεγονότα εγκληματικές ενέργειες που έγιναν κατά του μήνα Απρίλιο, και η αστυνομία κατάφερε να εξασφαλίσει μαρτυρία και για τις τρεις υποθέσεις, τις τρεις εγκληματικές ενέργειες που έγιναν σε βάρος του συγκεκριμένου γιατρού και να παραπέψει έναν πρόσωπο νεριόπαιδων καρκοδικίου. Περαιτέρω, άλλα τρία πρόσωπα έχουν παραπευθεί σε καρκοδικείο για τους εμπρισμούς καθεστιατορίων στην Πάφο, οι οποίοι επίσης διαπράχθηκαν κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Να θυμάστε, ήταν συνεχόμενοι οι εμπρισμοί. Εξασφαλίσαμε μαρτυρία και παραπέψαμε τρία πρόσωπα αλλοδαπούς σε δίκη ενώπιον καρκοδικείου. Αναμφίβολα, σε όλες τις περιπτώσεις, τα μέλη μας εργάζονται επαγγελματικά, αναζητούν μαρτυρία η οποία θα οδηγήσει στην εξιχνίαση των υποθέσεων, αλλά και ταυτόχρονα, και αυτός είναι ο βασικός μας σκοπός, να λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα ώστε να αποτρέπουμε τυχόν εγκληματίες που θέλουν να διαπράξουν τέτοιες ενέργειες σε βάρος των συμπολιτών μας.
0: Εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτή η υπόθεση της τρεμηθούσας τώρα που γάζουσαν αυτή την κατοικία να συνδέεται με αυτές τις υποθέσεις που μόλις τώρα αναφέρατε, κύριε Νικολάου?
2: Κοιτάξτε, σε όλες τις περιπτώσεις όλα εναπόκεινται στην εξασφαλιστήσα μαρτυρία. Πάντοτε προσπαθούμε να διερευνούμε κατά πόσον η μία υπόθεση συνδέεται με τις υπόλοιπες. Είναι κάτι το οποίο διερευνούμε σε όλες τις περιπτώσεις, κύριε.
0: Μας δεν αποκλείεται ως πιθανότητα, λέτε, ακόμη και αυτό το ενδεχόμενο, έτσι?
2: Βεβαιότατο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, διάβαζα και νωρίτερα το πρωί, κύριε Νικολάου, την δημοσιογραφική διάσκεψη που έγινε χθες για τα ναρκωτικά, τα νέα ναρκωτικά τα οποία έχουν εισαχθεί στην Κύπρο και εντοπίζονται το τελευταίο καιρό, οπιούχα μανιτάρια, οπιούχα βολβούς παπαρούνες, άλλα συνθετικά ναρκωτικά κλπ. Αντιλαμβάνομαι ότι γίνεται συνεχής και επιμόρφωση των μελών της αστυνομίας, ιδιαίτερα της ΙΚΑΝ, για αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε καθημερινά αυτές τις επιχειρήσεις της αστυνομίας, την ίδια ώρα όμως δεν βλέπουμε το έγκλημα, οι εγκληματικές ενέργειες, η διακίνηση ναρκωτικών, η οδήγηση υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών, αλκοόλης κλπ. Δηλαδή δεν βλέπουμε αποτέλεσμα να μειώνονται αυτές ή να υπάρχει συμμόρφωση. Τι πρέπει να γίνει, έτσι, από την εμπειρία σας περισσότερο?
2: Κύριε Νάνο, εγώ θα μιλήσω ανθρώπινα, σαν κοινός πολίτης.
0: Ναι, αυτό
2: το
0: θέλω.
2: Το έγκλημα είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο υπήρχε, ανέκαθεν, υπάρχει και σίγουρα θα υπάρχει και στο μέλλον. Σίγουρα το βάρος είναι στην αστυνομία να λαμβάνει προληπτικά μέτρα ώστε να αποτρέπει εγκληματικές ενέργειες και στη συνέχεια να εξιχνιάζει. Όμως έχουν ευθύνη, αντιλαμβάνεστε, και άλλες υπηρεσίες του κράτους. Και όχι μόνο, όλα ξεκινούν και εμείς και σαν γονείς και σαν παππούδες θα πρέπει ο καθένας να επιβλέπει τις δικούς του ανθρώπους.
0: Καλά το δέσατε το θέμα.
2: Και όσον αφορά τα ναρκωτικά τα οποία έφυξες προηγουμένως, παρόλο ότι δεν είναι αρμοδιότητά μου, θεωρώ ότι έχει αρκετές επιτυχίες η υπηρεσία καταπολέμησης ναρκωτικών. Οι ποσότητες που έχουν εντοπιστεί και κατασκευθεί δημοσιοποιούνται συνεχώς, αλλά το πιο σημαντικό είναι ο καθένας μας ας κοιτάξει τα δικά του παιδιά, να προσέξει με ποιους συναναστρέφονται, πού διακινούνται. Η καλύτερη πρόληψη ξεκινά από την οικογένεια, κύριε Νάνο. Αναμφίβολα ο καθένας μας πρέπει να προστατεύσει και την περιουσία του, αλλά και τους δικούς του ανθρώπους, ώστε να μην περιπέσουν σε αυτά τα λάθη τα οποία θα τους οδηγήσουν στην καταστροφή. Η αστυνομία επιτελεί το έργο της και θα το επιτελεί όσο με επαγγελματισμό, και σίγουρα ο κόσμος έχει απαιτήσεις από εμάς, αλλά θεωρώ σε όλες τις περιπτώσεις, είτε αδικήματα κατά περιουσίας, είτε ναρκωτικά, είτε οτιδήποτε, είτε η οδήγηση και κατά πόσο διατρέχονται οποιοδήποτε κινδύνοι, ας κοιτάξει ο καθένας μας πρώτα απ' όλα το εαυτόν του και τους δικούς του ανθρώπους και μετά να αναζητούμε σωτηρία είτε από αστυνομία είτε από οποιοδήποτε. Το λέω αυτό όχι σαν αστυνομικός, σαν ένας κοινός πολίτης. Θεωρώ ότι όλοι συμφωνούν μαζί μου ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να φυλάξουμε τα ρούχα μας για να έχουμε τα μισά.
0: Λοιπόν, είναι πραγματικά πολύ, πολύ έτσι ανησυχητικά αυτά τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται στην κοινωνία μας γενικότερα, ενώ τα οποία ασφαλώς και δεν είναι μόνο η καταστολή, δεν είναι μόνο τα μέτρα τα οποία λαμβάνει η αστυνομία ή κάποια μέτρα πρόληψης από την αστυνομία. Χρειάζεται να δούμε όλες τις κοινωνικές δομές και τις οικογένειες και τα σχολεία και τα πανεπιστήμια μας, γενικότερα το τι κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νικόλα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Λοιπόν, να ρίξουμε για την συνέχεια μια ματιά και στη διεθνή σκηνή, τι γίνεται στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Για την ώρα τουλάχιστον έχουμε μια κατάσταση που παραπέμπει, θα μπορούσε να πει κανείς, σε μια ισορροπία τρόμου. Είμαστε στη διαδικασία να επιτευχθεί συμφωνία, εφαρμόζεται για την ώρα κατάπαυση του πυρός. Είχαμε προχθές μια απόφαση της Γερουσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες που αποφάσισε τον τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων χωρίς αυτό να δεσμεύει τον Ντόναλντ Τραμπ. Γίνεται λόγος και από τις δύο πλευρές, και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, ότι έχουν κατατροπώσει τον αντιπαλό τους. Εμείς αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι υπάρχει μία αναθάριση, θα έλεγα, και στις διεθνείς αγορές. Βλέπουμε ότι το πετρέλαιο πέφτει. Υπάρχει μια αισιοδοξία ότι αυτή η συμφωνία θα εφαρμοστεί. Όμως από την άλλη βλέπουμε, για παράδειγμα, το Ισραήλ να επιμένει ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το Λίβανο, ότι θα συνεχίσει τις πολεμικές του επιχειρήσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την άλλη το μεσημέρι μπορεί να λέει τι για το πόσο σημαντική είναι αυτή η συμφωνία, το απόγευμα να λέει ότι θα βομβαρδίσει ξανά το Ιράν. Λοιπόν, ο καταλληλότερος για να μας φωτίσει περισσότερο το τι συμβαίνει είναι ο Μάριος Ευθυμιόπουλος, πλέον συνεργάτης της εκπομπής μας. Καλή σας μέρα, κύριε Ευθυμιόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Νάνο.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι οι ακροατές μας σας έχουν ακούσει εδώ και τελευταία δύο χρόνια, σας ακούν σχεδόν κάθε εβδομάδα για τις εκτιμήσεις σας, τις αναλύσεις σας, και ανεξάρτητα αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με την προσέγγιση, φωτίζεται αυτές τις πτυχές αυτών των διεθνών σχέσεων και αυτής της σύραξης, κυρίως στη Μέση Ανατολή, που νομίζω είναι αναγκαία για να βγάζουμε όλοι να καταλήγουμε σε συμπεράσματα. Τι λέτε τώρα, τι θα γίνει, τι γίνεται μάλλον?
1: Καταρχήν, ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Κοιτάξτε, μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε συζητήσεις για άλλα πράγματα. Είναι η μόνη αλήθεια.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Και σας έχω πει πολλές φορές ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Το έχουμε πει και on radio και off radio. Δεν έχει τελειώσει κάτι. Δεν είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί να γίνει επιτρεπτή ούτε ανεκτή για το μακροχρόνιο. Αυτή τη στιγμή είναι μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός, πολύ σωστά θέσατε, η οποία όμως έχει πάρα πολλά ζητήματα τα οποία είναι υπό ερώτηση, για τον απλό λόγο ότι έχουν γίνει επεισόδια τα οποία δεν φαίνονται ή δεν τα καλύπτουν προφανώς, γιατί έχουν λάβει την απόφαση όλοι να κατευνάσουν την κατάσταση, πας και ηρεμήσει. Η πραγματικότητα λέει ότι έχουμε 60 μέρες να διαπραγματευτούν καταρχήν την συγκεκριμένη σύραξη,
0: την καταρχήν συμφωνία, ναι,
1: ακριβώς, και να υπάρξει μια καταρχήν συμφωνία. Αλλά το τεχνικό κομμάτι θα πάρει πολλά χρόνια. Και δεν είναι μόνο το τεχνικό κομμάτι που θα αποφασιστεί, είναι και η ανοικοδόμηση αυτών των καταστροφών που έκανε το Ιράν στις αραβικές χώρες. Το Ιράν, λοιπόν, πολύ σωστά είπατε, βιάστηκε να πει ότι κερδίσανε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για να ξεκαθαρίζουμε μια και καλή, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι συγκρίσιμο στοιχείο με το Ιράν, ούτε κατά διάνοια. Ή ούτε σε πληθυσμό, ούτε σε GDP, σε ΑΕΠ δηλαδή, ούτε σε στρατιωτικό εξοπλισμό, ούτε. Αν θέλει κάποιος ιδεολογικά να στραφεί εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι ένα. Αλλά η πραγματικότητα με την οποία χρειάζεται η περιγραφή είναι άλλο. Και γιατί το λέω αυτό? Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξολοθρεύσαν τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, το εναέριο και το θαλάσσιο κομμάτι του, σε χρόνο τετέ. Το που είχε μείνει είναι η φρουρή της επανάστασης, οι οποίοι τι κάνουνε? Κάνουν ό,τι κάνουν τρομοκρατικές ομάδες, οι οποίες, για όσους κάνουμε ασφάλεια και στρατηγική, θα γνωρίζετε ότι δεν είναι έτσι εύκολο να κερδιθεί κάτι τέτοιο, γιατί χρησιμοποιούν εντελώς διαφορετικούς τρόπους συνεργασίας και συμπεριφοράς μεταξύ τους για να μπορέσουν να φέρουν το σκοπό τους, ο οποίος ο στόχος τους είναι να τρομοκρατούν, να δημιουργούν χάος και να δημιουργούν μαζικά χτυπήματα και μαζικές απώλειες. Λοιπόν, Στην πραγματικότητα λοιπόν υπάρχει ένας στρατός ο οποίος κυνηγάει τους φρουρούς της Επανάστασης και στη θάλασσα, το οποίο συνεπάγεται ότι οι φρουροί της Επανάστασης χρησιμοποιούν χαμηλή τεχνολογία και όσο γίνεται οπλικά συστήματα απλά, τα οποία μπορούν να χτυπάνε και να κάνουν το maximum της ζημιάς. Και το δεύτερο είναι ότι έχουν διαχωριστεί σε αυτόνομα κέντρα, τα οποία δεν επικοινωνούν με το κέντρο, δηλαδή με την Τεχεράνη, για να μπορούν να λειτουργούν με τον τρόπο που θέλουν και να έχουν επίσης και το πρώτο ζήτημα, το πρώτο χτύπημα, ας πούμε, που θέλουν να κάνουν τα 30 μέρη σε διαφορετικά μέρη ανάλογα πώς ξυπνήσουν. Κυριολεκτικά ανάλογα πώς ξυπνήσουν. Αυτό λοιπόν οι Αμερικανοί το ξέρανε. Όταν πήγαν σε διαπραγματεύσεις να διαπραγματευτούν, θυμάστε την πρώτη στην αρχή λέγανε «Ω, θα δώσει ο Τραμπ λεφτά» ή μετά λέγανε «Ω, ο Τραμπ θα κάνει φαντ». Τελικά το φαντ αυτό που θα γίνει έχει να κάνει με το πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο το πυρηνικό πρόγραμμα ήταν ο αρχικός και μόνος στόχος των Αμερικανών. Ο δεύτερος στόχος ήταν μπας και ανοίξει η αγορά του Ιράν και μπορέσουν να κατευνάσουν με ανταλλάξιμα προϊόντα μεταξύ τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να πούμε. Δηλαδή, μου δίνεις πυρηνικά, σου δίνω φαν, μου δίνεις πετρέλαιο, σου δίνω υποδομές και πάει λέγοντας. Όμως, η κατάσταση λέει ότι για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη πολιτική ωριμότητα. Αυτό λοιπόν το καθεστώς το οποίο έχουμε εκεί είναι ένα καθεστώς. Δεν είναι δημοκρατία. Δεν μπορεί να διαπραγματεύεται ή να το περιγράφει κάποιος με δημοκρατικούς όρους. Δεν είναι οι ίδιοι όροι με την οποία έχουν την εξουσία. Είναι μουλάδες. Είναι εξτρεμιστές θρησκευτικά οι οποίοι δεν διστάσανε να σκοτώσουν, προσέξτε, 50 και πλέον χιλιάδες συμπολίτες τους, γιατί απλά βγήκανε και κάνανε διαδήλωση. Άνθρωποι οι οποίοι δεν σέβονται την ελευθερία της επιλογής της γυναίκας, υπάρχουν και αυτά. Και έρχονται ορισμένοι και λένε «Α, να το συζητήσουμε» και κερδίσανε και είναι έτσι και είναι αλλιώς. Δεν στρέφεται η Δύση εναντίον του πολιτισμού του Ιράν. Δεν στρέφεται η Δύση εναντίον της ιστορίας της Περσίας. Δεν στρέφεται εναντίον των ομάδων που υπάρχουν εντός του Ιράν. Στρέφεται όμως εναντίον ενός καθεστώτος, το οποίο απειλεί με την πρώτη ευκαιρία, όχι τώρα, εδώ και 40 χρόνια. Με τρομοκρατικές ομάδες, όπως ξέρουμε, Χαμάς, Χεσβολάχ και Χούτις και άλλες παρεφερείς εντός Ιράκ και εντός άλλων χωρών, η οποία προσπαθεί να περικυκλώσει και να δείξει τη μεγαλειότητά της, η οποία επί 40 χρόνια χρησιμοποίησε το οποιοδήποτε οικονομικό της μέγεθος για να κάνει οπλικά συστήματα εις βάρος του λαού του και να έχει την ανοικοδόμηση σε μια οικονομία που δεν υπάρχει. Είναι μια οικονομία 100 εκατομμυρίων ανθρώπων η οποία δεν έχει κανένα ποσοστό ανάπτυξης. Και να σας πω και το άλλο. Στη συμφωνία αν επιτευχθεί πρέπει για να γίνει μεταφορά χρημάτων να υπάρχει επιστροφή στην αγορά την διατραπεζική του Ιράν με τον υπόλοιπο πλανήτη. Πώς θα το κάνει αυτό όταν δεν έχει Swift code? Άρα λοιπόν υπάρχουν διάφορα προβλήματα τεχνικής φύσεως.
0: Εγώ ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Φθινιόπουλε, είναι ένα ερώτημά μου. Μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών που να περιλαμβάνει το Λίβανο χωρίς να συμμετέχει σε αυτό το Ισραήλ?
1: Όχι. Με τίποτα.
0: Δεν
1: με τίποτα και ποτέ. Όχι. Και να σας πω λίγο για το Λίβανο. Θα το πάμε λίγο στο Λίβανο. Να καταλάβετε τι πρόκειται να γίνει. Και από τις δύο πλευρές, δηλαδή και από τη μεριά του Ισραήλ και από τη μεριά του Ιράν. Καταρχήν, οι Ιρανοί κερδίζουν πολιτικό χρόνο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορώ να σας δώσω στοιχεία με τα οποία αυτή τη στιγμή πληρώνουν για καινούργιους μαχητές για τη Χεσβολάχ, μεταφέρουν οπλικά συστήματα και θέλουν περισσότερη τεχνογνωσία να περάσει προς εκείνη την περιοχή για το μέλλον, για να μπορούν να χτυπάνε ελεύθερα και να χρησιμοποιούν τη Χεσβολάχ σαν ορμητήριο, το οποίο αυτοί θα αρνούνται ότι συμμετέχουν, γιατί θα έχουν υπογράψει, ας πούμε, την οποιαδήποτε συμφωνία. Από τη μεριά του Ισραήλ δεν πρόκειται αυτό να σταματήσει, γιατί άδραξε την ευκαιρία και είπε ότι από εδώ και πέρα η Χεσβολάχ και η Χαμάς θα τελειώσουν με τον ένα με τον άλλον τρόπο.
0: Ναι.
1: Και όταν έρχεται η ώρα της Αμερικής θα λένε εμείς δεν συμμετέχουμε σε αυτή τη συμφωνία. Δεν μας δεσμεύει κάτι, ούτε νομικά, ούτε τίποτα. Το πολιτικό χάος να το ρίξετε στο Ιράν, που το δημιούργησε και θα λένε το παράδειγμα των αραβικών κρατών. Και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι τα αραβικά κράτη αυτή τη στιγμή έχουν χάσει κάθε εμπιστοσύνη στο Ιράν ως γείτονα χώρα με την οποία ουσιαστικά πρέπει να συνυπάρχουν, με το καθεστώς πάντα, έτσι. Και βεβαίως πρέπει να πούμε και το άλλο, ότι σε περίπτωση αλλαγής της πολιτικής ρότης των ΗΠΑ, εξού και γιατί ο Ρούμπιο πήγε αυτή τη στιγμή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στον Μπαχρέιν, στη Σαουδική, στο Κουβέιτ και ούτω καθεξής, έχει να κάνει επί το πλείστον με το γεγονός ότι θέλει να τους ενημερώσει ποιες είναι οι προθέσεις των ΗΠΑ και πιθανώς ποιος θα είναι ο ευκαιριακός ρόλος των Αραβικών κρατών όσο αφορά τα στενά του Ορμούς και όσο αφορά επίσης τη σταθερότητα ή μη των περιοχών αυτών. Δηλαδή δεν μπορεί το Ιράν να ζητάει ανοικοδόμηση για την καταστροφή, αλλά να λέει ταυτόχρονα ότι δεν υπέστη καταστροφή. Και επίσης να μην πληρώσει το Ιράν για την καταστροφή που έκανε στις αραβικές χώρες, μικρό ή μεγάλο, με το πιο πρόσφατο, αν θυμάστε καλά, το Terminal 1 στο Κουβέιτ. Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη. Σίγουρα δεν επιλέγεται, γιατί αυτή τη στιγμή παίζει πολύ το επικοινωνιακό. Δηλαδή, ο στόχος αυτή τη στιγμή του Τραμπ είναι να πάρει μια πολιτική συμφωνία για να πει ότι εγώ έφερα ειρήνευση στην περιοχή. Το οποίο είναι η ίδια ειρήνευση που έφερε στο Ρωσία-Ουκρανία, η ίδια ειρήνευση που έφερε στο Αρμενία-Αρμενία.
0: Και στη Γάζα. Ναι, ναι. Και στη Γάζα.
1: Στη Γάζα στις 30 του μηνός έχουν μια συνάντηση για το πώς θα μπουν και πώς θα λειτουργήσουν. Εντάξει, η Γάζα ίσως είναι, μπορεί να σου φανεί αστείο αυτό που θα σου πω, αλλά ίσως έχει μεγαλύτερη ευχέρεια για την αρχή ανοικοδόμησης παρά ό,τι έχει η περίπτωση του Ιράν αυτή τη στιγμή. Είναι τόσο πολύπλοκα τα πράγματα, γιατί εν τέλει το Ιράν δεν θα δώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Και πρέπει να κατανοήσουμε αυτό που σας έχω πει ξανά και ξανά. Όταν έρχεται η ώρα υπογραφής του Ιράν για την οποιαδήποτε συμφωνία, θέλετε με την ατομική ενέργεια, θέλετε με την Αμερική, θέλετε με οποιοδήποτε, φεύγουνε, δεν συμμετέχουνε. Είναι τακτική τους αυτή. Η τακτική αυτή δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Ποτέ. Είναι το μόνο τους το όπλο με το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Αν παραδώσουν το πυρηνικό πρόγραμμα...
0: για την ώρα πάντως αυτό που χρησιμοποίησαν είναι το πυρηνικό τους οπλοστάσιο στα στενά του Ορμούς, που φάνηκε ότι είναι πολύ πιο ισχυρό από οποιοδήποτε άλλο οπλοστάσιο τους.
1: Το πυρηνικό τους οπλοστάσιο χρησιμοποίησαν...
0: Εννοώ σε εισαγωγικά.
1: Διαπραγμάτευση.
0: Ναι, το πλεονέκτημά του στα στενά του Ορμούς.
1: Το πλεονέκτημα των στενών του Ορμούς έχει να κάνει το 1969 με την εισβολή στα τέσσερα νησιά του Άμπου Μούσα. Επίσης πρέπει να καταλάβετε ότι τα στενά του Ορμούς από τη μεριά του Ομάν έχουν πολύ επιφανειακή θάλασσα και πολύ βραχώδη. Δηλαδή υπάρχουν κάποια ζητήματα θαλάσσιας φύσης απλά, τα οποία εξιστορούν το πώς αυτοί προσπάθησαν να ελέγξουν. Βέβαια πρέπει να υπάρχουν και διεθνή χωρικά είδα τα οποία δεν υπάρχουν κατά δεδομένα του Ιράν. Άρα λοιπόν πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτά τα πράγματα δεν πρόκειται να συνεχίσουν για πότε. Έπειτα οι αραβικές χώρες, οι απόφαση των αραβικών χωρών να πάρουν πολλαπλές επιλογές εξαγωγής πετρελαίου και αερίου αποτελεί μια νέα πραγματικότητα, όπως επίσης και νέα αναβάθμιση διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ τους και μεταξύ τρίτων και τέταρτων χωρών. Στο μακροχώρο είναι θα χάσει το Ιράν. Άρα λοιπόν επανερχόμαστε και από τη μεριά του Ιράν βλέποντας το γεγονός ότι θα υπάρξει μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούς. Η συμφωνία αυτή θα εμπεριέχει τους Αμερικανούς, γιατί το πρόβλημα είναι να εμπεριέχονται οι Αμερικανοί. Και το γρηγορώσιμο το οποίο πληρώνουν τα πλοία το πληρώναν ούτως ή άλλως. Απλά το καινούριο γρηγορώσιμο που θέλαν να βάλουν οι Ιρανοί μάλλον το αφήσανε, γιατί θα πάρουν το φαντ, το οποίο είναι ένα φαντ κοινό όπως είναι στο Ρωσία-Ουκρανία, το οποίο κάθε φορά που χτίζεις κάτι θα έχει κερδοφορία και θα υπάρχει ένα ισοζύγιο μεταξύ. Δηλαδή οι Αμερικανοί κερδίζουν σε δεύτερο και τρίτο βαθμό, γιατί τους ανοίγεται σταδιακά μια αγορά την οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το βέβαιο είναι, με βάση τις εκτιμήσεις σας, ότι θα έχουμε ακόμη πάρα πολύ δρόμο για να φτάσουμε
1: συμφωνία. Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που μου λέτε, θέλω να μην βιάζετε. Έχει ακόμα. Καταρχήν δεν έχει υπογραφτεί κάτι.
0: Ναι.
1: Υπογραφτεί κάτι και εκεί που θα υπογραφτεί θα είναι κάπου τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Και από εκεί και πέρα θα είναι το τεχνικό κομμάτι, το οποίο θα πάρει 3-4 χρόνια.
0: Λοιπόν, στην επόμενη μας συνομιλία θα δούμε τις πολιτικές διαστάσεις εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Ισραήλ, αλλά και εντός της Τεχεράνης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φινιόπουλε.
1: Καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
2: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
3: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα, που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
4: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε προς το τέλος της διαδρομής μας. Να σας πω ότι η αστυνομία εντόπισε άλλα 20 κιλά οπιούχων ναρκωτικών. Συνολικά 52 κιλά εντοπίστηκαν τις τελευταίες ημέρες. Κατά τη διάρκεια χθες των ερευνών εντοπίστηκαν περίπου 20 κιλά και 780 γραμμάρια αποξηραμένων λοβών παπαρούνας. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 5 ανδρών ηλικίας 20 έως 28 ετών, ενώ 2 εξ αυτών διαπιστώθηκε ότι διέμεναν παράνομα στην Δημοκρατία. Συνολικά, όπως σας είπα, τις τελευταίες ημέρες έχουν εντοπιστεί 52 κιλά από τη συγκεκριμένη ουσία στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων της ΙΚΑΝ. Είχαμε επίσης τη σύλληψη συνολικά 10 προσώπων χθες το βράδυ στους ελέγχους που έγιναν για παράνομη κατοχή περιουσίας, παράνομη παραμονή, μη παρουσίαση στο δικαστήριο, επίθεση εναντίον αστυνομικού και παράνομη κατοχή ναρκωτικών ουσιών, μαχαιροφορία και άλλα. Ανακόπηκαν για έλεγχο και ελέγχθηκαν 573 οδηγοί και 143 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 37 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν 6 καταγγελίες. Έγιναν 283 καταγγελίες που διαφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 3 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Ξεχωρίζουν 93 καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Κατακρατήθηκαν 6 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 91 έλεγχοι αλκοόλης με 2 καταγγελίες, ενώ 2 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί σε προκαταρκτικούς ελέγχους ναρκοτέστ. Αυτά λοιπόν από το αστυνομικό δελτίο. Εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Για την ενημέρωσή σας εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News. Γεια χαρά.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Καλώς ήρθατε, αγαπητοί μας ακροατές, σε μία ακόμα πάρα πολύ σοβαρή εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Σήμερα θα σας κρατήσουμε ένα διωράκι παρέα μαζί με...
1: Τόλια Κελακόπουλο!
2: Yes!
1: Στάθη Πόγδανο!
2: Yes!
1: Μέλανη Μιλένοβα!
3: Yes!
1: Και Βασίλη Ινκόγνητος!
4: Θα φέρει καμιά μέρα καμιά βουβουζέλα αυτός που θα αρχίσει να βαράει εδώ μέσα.
2: Κάνει το Βασίλης και θα πανηγυρίζει μόνος του για τον εαυτό του δίπλα. Βασίλης Ινκόγνητος! Μέλανη, να σου πω. Ξεκίνησες λες και θα έκανε συνεδρία. Βρισκόμαστε. Μπορείτε να ξαπλώσετε στον καναπέ σας και να ξεκινήσετε από τότε που θυμάστε.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ ήθελα μια φορά έτσι να ξεκινήσουμε σοβαρά.
4: Μα δεν είμαστε σοβαρή εκπομπή.
0: Δεν πειράζει.
4: Γιατί μας το χαλάζει.
2: Νομίζω η Μέλανη θέλει να τα κάνει τώρα όλα ανάποδα, επειδή είναι η πρώτη φορά που ήρθε πρώτη. Και δεν την περιμέναμε. Γιατί πάντα ερχόμαστε, περιμένουμε τη Μέλανη που βάφεται, φτιάχνεται για να έρθει να κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο.
1: Και όμως άλλο περιμένουμε.
0: Μισή ώρα.
1: Και όμως άλλο περιμένουμε.
2: Σε κάθε ώρα ανεβάζει. Με στήσατε 40 λεπτά. 3 μέρες περίμενα.

0: Έχουμε εδώ τη Μέλανη για να μας πει τα social media.
1: I'm here. Are you ready?
0: Oh yeah.
1: Where you can find us?
2: Για ποιο λόγο τα λες στα αγγλικά?
1: Γιατί δεν κάνουμε την εκπομπή στα αγγλικά.
0: Για ποιο λόγο να την κάνουμε στα
1: αγγλικά? Γιατί είμαστε international.
2: Μέλανη, εμένα μου αρέσει όπως μιλάς ελληνικά.
0: Ας μείνουμε στο national.
1: Οκ.
2: Ας μείνουμε στο national. Αυτή είναι η national.
1: Αυτή είναι η κανονική μου προφορά.
2: Η mother tongue μου. Η μητρική μου γλώσσα. Αυτή είναι η μητρική μου γλώσσα.
0: Για πες Μέλανη, πού θα βρουν αυτή την καταπληκτική εκπομπή?
1: Αυτή την καταπληκτική εκπομπή θα τη βρούνε σε όλα τα social media.
0: Σε όλα.
1: Θα τη βρούνε. Άμα σε όλα. Είμαστε παντού. Είμαστε πρώτοι.
0: Σαν είδηση.
1: Είμαι Σκυριάννα. Instagram Μπουρμπουλήθρες και Facebook στη σελίδα μας Μπουρμπουλήθρες Radio Show, όπου θα μπουν κυρίες και κύριοι, θα μας κάνετε ένα like, θα μας κάνετε λέξεις φωτογραφίες, θα μας κάνετε κανένα follow, θα στείλετε κανένα.
0: Γιατί αν δεν το κάνετε,
2: δεν ακούγεται πολύ μαμαθίστικη. Θα μπείτε και θα κάνετε αυτό που σας είπα.
0: Και μετά θα βγείτε από το Facebook, θα βάλετε μια ζακετούλα και θα μπείτε στο Instagram.

0: quiz.
1: Άντε, για πες το quiz.
0: Quiz για να δω πόσο καλά ξέρετε ενδυματικές ορολογίες.
1: Ναι, καλά, το έχουμε.
2: Εντάξει. Ξέρεις πόσες ξέρω.
0: Καμία.
2: Μπλούζα, παντελόνι, φούστα.
0: Τι είναι το μιλιτέρ.
1: Το μιλιτέρ ή στρατιωτικό.
0: Τι στρατιωτικό.
1: Παραλλαγή. Ενδυμασία, παραλλαγή.
0: Στυλ. Αυτά τώρα αν τα σκέφτεστε, τώρα με βάση τη γυναίκα, έτσι ό,τι σας λέω.
1: Ωραία, να φοράει χακί, παραλλαγή.
0: Καλά το πάμε.
1: Να φοράει
2: παραλλαγή.
1: Φυσική οθήκη. Τελαμόνα.
0: Για πείτε μου τι είναι.
2: Να πιάνει φάκελο το κρεβάτι της. Τι κάνεις με μιλιτέρ.
0: Τι είναι το κοκτέιλ.
1: Αυτό που
0: πίνουμε.
1: Να φοράει ό,τι χρώματα να είναι μεταξύ τους. Στην Φλωρινιώτη σχέση.
3: Μια βραδινή τουαλέτα.
0: Όχι, κοντά είσαι. Πού το βρίσκουμε το κοκτέιλ συνήθως.
2: Περίμενε. Καταρχήν πρέπει να σπάσουμε τη λέξη.
0: Ρούχα.
2: Πρέπει να σπάσουμε τη λέξη.
0: Όχι. Σκεφτείτε ρούχα.
2: Ωραία, να τις
0: το κοκτέιλ σε τι είναι, σε τι γυναικείο είναι.
1: Σε τι γυναικείο.
2: Σε τι γυναικείο.
0: Ναι. Ρούχο ρε παιδιά, σε τι γυναικείο ρούχο είναι.
2: Το κοκτέιλ.
1: Το κοκτέιλ. Τι λέει ρε παιδιά.
2: Εννοείς άμα σου χυθεί σε ποιο ρούχο θα σου χυθεί.
1: Ποιο ρούχο πέφτει πάνω.
0: Το κοκτέιλ παιδιά συνήθως ναι. Το χρησιμοποιούμε σε φόρεμα ή φούστα. Βοηθάω τώρα εγώ. Και τι
1: όχι,
0: μπορεί
1: δεν
0: να είναι.
2: Όχι, δεν βοηθάς καθόλου.
1: Τι εννοεί.
0: Είναι. Μπράβο, Βασίλη. Είναι όταν είναι ένα ρούχο, ένα φόρεμα ή μια φούστα μάξι και ουσιαστικά ανοίγει κάτω από το γόνατο.
2: Σαν αυτή που φοράει ο Βασίλης. Δηλαδή είναι κολλητή στα μπούτια και ανοίγει πιο κάτω σαν καμπάνα.
0: Ακριβώς. Ανοίγει από κάτω και. Και
1: αυτό λέγεται κοκτέιλ.
0: Αυτό λέγεται κοκτέιλ.
1: Μάλιστα. Ωραία. Για τι άλλο έχεις να μας πεις.
0: Boyfriend.
1: Boyfriend. Δίνεσαι τα ίδια με το boyfriend.
0: Πού το συναντάμε συνήθως.
2: Το boyfriend.
0: Ναι, σε τσόλου.
2: Στο σπίτι.
1: Α, παίρνεις μια φούστα και γράφεις πάνω Γιάννης Μαρία Love Forever.
0: Όχι.
1: Τι είναι, δεν ξέρω.
0: Jean, boyfriend jean, δεν τα έχετε ακουστά τα boyfriend jean.
2: Boyfriend jean.
1: Δηλαδή φοράς το παντελόνι του φίλου σου.
0: Όχι, είναι τα γυναικεία jean τα οποία έχουν τι, την κόψη ουσιαστικά των αντρικών jean.
1: Ναι.
2: Ότι είναι σαν τσουβάλι, πάνω σε χάλια.
0: Δεν είσαι χάλια.
2: Είναι χάλια είσαι άμα βάλεις
1: αυτά τα πράγματα. Τώρα φαντάσου να πάει να βάλει το δικό μου το τζίνι, Δήμητρα.
0: Γι' αυτό λέγονται boyfriend jeans. Γιατί δεν φοράει το δικό σου σαν δικό σου. Υπάρχει κατηγορία boyfriend jeans στα μαγαζιά.
2: Το κατακρίνω, το κατακρίνω και θέλω όλοι οι άντρες να φτιάξουμε ένα κίνημα που θα τα κάψουμε όλα αυτά, θα βρούμε ένα μέρος και θα τα κάψουμε στην παραλία.

0: Ελανή, να σε ρωτήσω σχετικά με το quiz αυτό. Η συνέχεια περιλαμβάνει ναι. και girlfriend's jean.
1: No, αλλά υπάρχει το high waisted jean.
2: Το
3: high
1: waisted.
0: High waisted.
1: Τι είναι το high waisted, ούτε αυτό δεν ξέρετε.
0: Σκουπίδια.
2: Waisted είναι το τελειωμένο.
1: Ψηλό waisted. Ρε
3: τα ψηλόμεσα.
1: Ναι.
3: Καλά, αυτά είναι τελείως χάλια.
1: Τέλεια είναι τα ψηλόμεσα και είναι και τάση εδώ και δύο χρόνια.
2: Είναι αυτές που έχουν κυταρίτιδα κάτω από τον αφαλό και τον κρύβουν με το τζιν που είναι κάτω από τα βυζιά.
1: Εσύ έχεις μείνει 5 χρόνια πίσω που φοράγανε τα χαμηλοκάβαλα και ήταν και χάλια.
3: Και ήταν υπέροχα.
4: Και για μαγιό πες όμως φέτος.
1: Φέτος είναι μπράβο, Βασίλη.
3: Παιδιά, όσα μαγιό.
0: Βασίλη, να σου πω.
4: Όπως τα λέω, χαμηλομάσκαλα.
1: Παιδιά, είναι καλό γιατί ο Βασίλης παίρνει δώρα στη γυναίκα του από ό,τι φαίνεται και ξέρει τι να της πάρει.
3: Παιδιά, έτσι και εγώ είμαι πολύ υπέρ των μαγιό που δεν είναι ψηλό. Χαμηλομάσκαλα, πώς τα λένε αυτά.
1: Ψηλόμεσα, ψηλόμεσα.
3: Δεν μ' αρέσουν αυτά που κρύβουν γενικά. Το πιο ωραίο πράγμα πάνω στη γυναίκα.
1: Να είναι γυμνή, θα πω.
3: Όχι, αγαπημένη μου Μέλανη. Το πιο ωραίο πράγμα, να ξέρετε, να σας πούμε κι εμείς οι άντρες τι μας αρέσει. Μπας και το βάλετε στο μυαλουδάκι σας και δούμε κι εμείς σας. Γενικά, δούμε βασικά. Όχι, να δούμε άσπρη μέρα. Είναι πάρα πολύ σεξι πάνω στο γυναικείο σώμα η καμπύλη που κάνει στη μέση σας.
1: Καλά, δεν
3: μέση προς γλουτούς.
0: Ναι, εντάξει.
3: Άμα βάλεις το ψηλό μέσο.
0: Αυτό τα κρύβει όλα.
1: Κρύβεις. Δεν τα κρύβει. Όχι,
4: σε πληροφορώ, τα αφήνει πιο εκτεθειμένα.
1: Ναι.
4: Κάτω από τη μασχάλη.
1: Είναι πάνω από το κόκαλο. Σκέψω ότι ξεκινάει το μαγιό πάνω από το
0: Στάθη,
1: κόκαλο.
0: Εδώ. Ο Στάθης έχει μπερδευτεί αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Στάθης αναφέρεται στα μαγιό τα οποία είναι κανονικά μαγιό και απλά είναι πιο σηκωμένα προς τα πάνω.
1: Δεν λένε αυτό. Αυτά ξεκινάνε πάνω από το κόκαλο και καταλήγουν κάτω από τη μασχάλη. Ισχύει αυτό που λέει.
3: Αυτά δηλαδή είναι ολόσωμα.
1: Δεν είναι ακριβώς ολόσωμα, είναι πολύ απελευθερωμένα.
3: Ολόσωμα χωρίς τυράντες είναι.
1: Τέλος πάντων, πάμε λίγο παρακάτω. Τι είναι το τσάνκι?
0: Εγώ θα έλεγα να μας το πεις τώρα, να κάνουμε δελήματα και επιστρέψουμε τα γιοντς.
3: Μετά θα δούμε τι είναι το τσάνκι.

0: Να σας πω, ξέρετε λίγο, έχετε καταλάβει μάλλον την αγάπη που έχω για τον ελληνικό κινηματογράφο, έτσι.
1: Άντε πάλι.
2: Έχουμε καταλάβει και την πόσο άσχετη
0: τη Μέλανη
2: πάνω
0: ναι, ναι.
2: στον ελληνικό κινηματογράφο.
0: Μου αρέσει που όταν αναφέρουμε στον ελληνικό κινηματογράφο κοιτάζω τη Μέλανη, δεν κοιτάζω όλους τους άλλους, έτσι. Υπάρχει μια ελληνική ταινία, επίσης παλιά, μπορεί να την έχεις ακούσει σαν τίτλο, αλλά δεν νομίζω να την έχεις δει γιατί έχεις προσπεράσει τόσες και τόσες άλλες.
2: Κάτω τα χέρια από τα νιάτα.
0: Η ταινία αυτή, όχι, όχι, όχι. Η ταινία, σκάστε, αφήστε με να τελειώσω. Ο Γάλλος θεωρητικός Ζολ Σαντούλ την ενέταξε ανάμεσα, λέει, στις 1000 καλύτερες ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Και το 1985 η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου τη διάλεξε μέσα στις 10 καλύτερες ελληνικές ταινίες όλων των εποχών. Επειδή μέχρι εκείνη την εποχή, όταν.
1: Και σιγά τι πολλές ταινίες που είχαν βγει μέχρι τώρα.
2: Και των τεσσάρων εποχών.
0: Σκάστε! Λοιπόν, η ταινία αυτή φυσικά και δεν έμεινε στα όρια της Ελλάδος.
1: Στα άγρια βουνά.
0: Έτσι, βγήκε εκτός συνόρων. Αν και στην Ελλάδα.
2: Να ποντάρω, ποια μπορεί να είναι.
0: Περίμενε, περίμενε.
1: Και εγώ.
0: Αν και στην Ελλάδα τη λάτρεψε την πρώτη στιγμή, αφού πουλήθηκαν 208.000 εισιτήρια στην πρώτη προβολή. Είναι πολύ σημαντικό να σας πω ότι στη Ρωσία είχε τόσο μεγάλη επιτυχία αυτή η ελληνική ταινία που πεζόταν ταυτόχρονα σε 1000 κινηματογράφους.
3: Κορίτσια στον ήλιο.
0: Σιγά μην είναι και Baywatch.
3: Έτσι δεν
0: λέγεται. Ναι, δεν είναι αυτή όμως.
3: Μια ζωή την έχουμε.
0: Όχι.
2: Έλα,
0: θα μπορούσε, αλλά δεν είναι.
2: Της Κακομήρας.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Ο Καβαλάρης των FM.
0: Όχι. Είναι η κάλπη.
2: Λαλάκης ο εισαγόμενος.
0: Είναι... είναι η κάλπη κυλήρα.
2: Α, η κάλπη κυλήρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Παίρνει να το δεις.
0: Είναι πολύ. Είναι... Βασικά είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα που περνάει ουσιαστικά
2: βασικά
0: η ταινία.
2: Είναι πολύ σημαντικό το είδος του σενάριου. Το ναι, τι έχουν πάρει. Ας πούμε,
0: είναι σπονδυλωτή η ταινία, ναι, υποτίθεται. Κατάλαβες πώς
2: αυτό μετά είχαν κάνει το Red Violin.
0: Ναι,
2: το κόκκινο βιολί. Δες το, είναι ναι, στο ίδιο στυλ.
0: Στο ίδιο στυλ.
2: Δείχνει την ιστορία του βιολιού.
0: Ναι.
2: Ενώ αυτό δείχνει την ιστορία της λύρας.
0: Βασικά, ουσιαστικά με το θέμα αυτό προσπαθεί να δείξει την επιδίωξη του πλούτου η οποία οδηγεί σε μια κάλπικη ζωή. Αυτό είναι το νόημα της ταινίας, έτσι. Πολλοί κριτικοί ανέφεραν πως αποτελεί την κορυφαία ελληνική ταινία όλων των εποχών, αφού βραβεύτηκε στα φεστιβάλ Βενετίας, Μπάρι, Μόσχας, ενώ αποτέλεσε επίσημη ελληνική συμμετοχή τόσο και στον κινηματογράφο Φεστιβάλ Κανών. Δηλαδή δεν είναι και λίγο. Οπότε καλό θα κάνεις.
1: Μπράβο,
0: να κάτσεις να
2: το δεις. Ναι, όλο θα έχεις να δεις.
0: Ναι, ναι, έχεις να δεις. Ναι, ναι, ναι.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Τόλης Αγγελακόπουλος, Στάθης Μπόγδανος, Μέλανη Μιλένοβα, πίσω από το μικρόφωνο Βασίλης Ιγκόγκριτο. Μέλανη Μιλένοβα, σου δίνω απλά τον ήχο, γιατί είσαι πάρα πολύ ήσυχη.
1: Ευχαριστώ. Είμαι πάρα πολύ ήσυχη, γιατί θα σε πω σε
0: ένα... Καλά, μην βάζεις και την ήσυχη φωνή σου.
1: Ναι, γιατί θέλω να σε πω σε ένα ήσυχο θέμα. Καλά τώρα, άστος, αποστόμωσα. Λοιπόν, θυμάστε, αγαπητοί μου ακροατές, εσάς απευθύνομαι, γιατί εδώ πέρα ο Στάθης και ο Τόλης αποκλείεται να το θυμούνται, που είχαμε συζητήσει. Α, ο Βασίλης μπορεί και να το θυμάται. Είχαμε συζητήσει. Εννοείται. Για το ASMR.
2: Ναι.
1: Το οποίο είναι το Autonomous Sensory Meridian Response.
0: Δεν έχω ιδέα τι λες.
1: Αυτό που λέγαμε ότι είναι μια νέα τάση που ουσιαστικά ο οργανισμός, ο ακουστικός οργανισμός του ανθρώπου ερεθίζεται από πάρα πολύ...
0: Ο ακουστικός μηχανισμός του ανθρώπου.
1: Ναι, ερεθίζεται από κάποιους ήχους που τον χαλαρώνουν.
0: Όχι.
2: Εγώ το θυμάμαι.
1: Ευχαριστώ. Ποιο είναι το θέμα τώρα? Σας είχα πει αυτό που τρώγανε, ρε παιδί μου, που βάζανε ένα πιάτο φαΐ μπροστά και τρώγανε πατατάκια και βάζανε μικρόφωνο πάνω τους και σε άκουγες
0: την ώρα που το έλεγες. Μήπως εκείνη την ώρα που το έλεγες απλά δεν σου έδινα καμία σημασία?
1: Πολύ πιθανόν. Τέλος πάντων, σας είχα ενημερώσει, θα το θυμούνται οι ακροατές μας, ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι και είναι μεγάλη τάση, τώρα παίρνουν πίτσες, πατατάκια, οτιδήποτε κρατσανιστό και κάνει θόρυβο, βάζουν το μικρόφωνο πάνω, τους τρώνε και ουσιαστικά γίνονται viral αυτά τα βίντεο, γιατί όσοι τα βλέπουν χαλαρώνουν. Έλα μου, που έχουν έρθει και άλλα τέτοια βίντεο και δεν είναι με φαγητό.
0: Τι μασάνε?
1: Δεν μασάνε.
0: Πίνουνε νερό?
1: Όχι.
0: Να ακούγεται αυτό γκλουπ, γκλουπ.
1: Όχι.
0: Γκλουπ.
1: Παιδιά, έχουν βγει βίντεο που κρατάνε, για παράδειγμα, ένα στυλό και το ακουμπάνε πάνω σε ένα άλλο μολύβι και χτυπάνε το στυλό με το μολύβι δίπλα στο μικρόφωνο. Έχουν, παιδιά, βγει βίντεο που ανοίγουν τις συσκευασίες, που ανοίγουν τα βιβλία, που σκίζουν φύλλα, που κλείνουν κουτιά. Κάνουν ένα σωρό πράγματα.
0: Μήπως
1: που
0: αυτή μωρέ είναι
1: οι ήχοι
0: που απλά τους παίρνουν για να τους βάλουν είτε σε κινούμενα σχέδια?
1: Όχι, όχι, όχι. Κάνουν ολόκληρα βίντεο 20 λεπτά, 25 λεπτά. Με τι να σου πω, ένα τετράδιο και ένα μολύβι που απλά χτυπάνε μεταξύ τους και μετά παίρνει το μολύβι και χτυπάει με ένα άλλο μολύβι. Και μετά παίρνουν πάλι διάφορα έτσι αντικείμενα τα οποία βγάζουν ήχους και τα βάζουν στο μικρόφωνο. Απίστευτο.
0: Απίστευτο.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στη

0: Βασίλη στη Μέλανη. Ήτανε, ναι, βάζουμε ή στο λαιμό ή στα χέρια και δεν το πειράζουμε.
1: Και δεν το πειράζουμε. Δεν πρέπει να έρθει σε επαφή. Αλλά τώρα σου έχω ένα τύπο εγώ, γιατί όσο να το βάλεις στο λαιμό, άμα έχεις μακριά μαλλιά, θα έρθει σε επαφή με τα μαλλιά.
0: Αν έχεις μακρύ λαιμό.
1: Όσο και να το βάλεις στα χέρια, κάπου θα κουμπίσει το χέρι σου, δεν θα το σκεφτείς, θα αλλοιωθεί η μυρωδιά. Ποιο είναι το πλέον κατάλληλο σημείο, ειδικά για εσάς τους άντρες, για να βάλετε το άρωμα που δεν πρόκειται πραγματικά να αλλοιωθεί με τίποτα?
0: Στο κούτελο. Στο κούτελο.
1: Όχι. Και το λέω για εσάς γιατί έχετε κοντά μαλλιά.
0: Στο σβέρκο.
1: Όχι. Αστεία. Στο σβέρκο μπορεί να το ακουμπήσεις, να ξυστείς, να...
0: Μα γι' αυτό
1: να ακουμπήσεις την μπλούζα.
0: Στα μαλλιά.
1: Πίσω από τα αυτιά.
0: Τι πίσω από τα αυτιά?
2: Αυτό είναι το γυναίκες δεν το κάνουν έτσι. Τσακ.
1: Ναι, αλλά στις γυναίκες είναι... δεν Μελανή, βοηθάει πάρα πολύ γιατί πέφτουν τα μαλλιά. Στους άντρες όμως.
0: Στους άντρες όλα τα αρώματα που έχουμε, οι περισσότεροι, είναι σπρέι, είναι ψιτ.
1: Και μας ψιτ είναι, τι είναι.
0: Και θα κάθομαι να κάνω ψιτ στο αυτί μου.
1: Πίσω από τα αυτί σου θα κάνεις, δεν θα κάνεις μέσα στο αυτί σου.
0: Χάλια ιδέα.

0: πόσο πιστεύετε κοστίζει το πιο ακριβό κοκτέιλ στον κόσμο?
1: 11 ευρώ.
0: Άσε μας ρε Στάθη.
2: 100 ευρώ.
3: 18 στη Σαντορίνη.
1: Το έχει μείνει στην καρδιά του η καρποδί.
0: Δεν μπορεί να το ξεπεράσει.
1: Ακόμα το πίνει. Έχει φυλάξει λίγο πίσω-πίσω και πίνει σιγά-σιγά.
2: Το έβαλε σε παγουρίνο να πίνει κάθε μέρα λίγο-λίγο.
1: Γεια σας, δεν το έχω πιει όλο το κοκτέιλ. Μπορείτε να μου το βάλετε για το σπίτι.
0: Δεν είστε έτοιμοι για αυτό που θα ακούσετε, παιδιά.
2: 200 ευρώ.
0: 22.600 δολάρια.
2: Είναι με παγάκια βγαλμένα.
0: Είναι
2: από...
0: με diamond.
1: Είναι με παγάκια βγαλμένα από την κόλαση.
2: Από την κόλαση.
3: Είναι 50 χρόνια πίνεις.
0: Παιδιά, είναι diamond, γιατί diamond is forever, έτσι λέγεται.
1: Ναι. Πίνεις για πάντα.
0: Πίνεις για πάντα και λέει περιέχει την Grey Goose Vodka,
2: okay,
0: που ναι, είναι η πιο ακριβή βότκα στον κόσμο, ωραία, και περιέχει ένα διαμάντι 28 καρατίων που κοστίζει 16.000 δολάρια.
2: Οπότε δηλαδή το πίνεις και απλά
0: και
2: μετά.
0: Και κρατάς και το διαμάντι, ας πούμε. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν πίνεις το διαμάντι και μετά το.
2: Δεν νομίζω.
1: Να το κεράσεις πουθενά στην υγειά σου και να πιει και το διαμάντι. Όχι! Και μετά είναι σαν τα σκυλιά που φάει κάνα δαχτυλίδι και το ψάχνεις την άλλη μέρα.
2: Όπως στη σειρά το 2 and a Half Men. Που ήθελε ο Τσάρλι να κάνει πρόταση γάμου στην κοπέλα που βρέθηκε επιτέλους, ξέρω εγώ, και τη είχε ρίξει το ποτό μέσα ένα δαχτυλίδι, και αυτή το πήρε και το ήπιε με τη μία.
1: Πού όμω να πιει το διαμάντι.
0: Λέει, ναι, λέει, προσέξτε, λέει, μην καταπιείτε το διαμάντι, λέει, καθώς μέχρι στιγμής μόνο 2 έχουν απολυθεί. Αλλά υπάρχει το ίδιο σε βότκα με lime και το διαμάντι, λέει, παραμένει σε διαθεσιμότητα στο υψηλότερο ξενοδοχείο του Τόκιο. Εκεί λοιπόν μπορείτε να το βρείτε, αν θέλετε να το δοκιμάσετε.
2: Εντάξει, κλείσει εισιτήρια, Στάθη.
1: Να σου πω, τσουντάρι, είπα για τα εισιτήρια. Εγώ βάζω το κοκτέιλ. Μου το.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: δεύτερο λοιπόν επανέρχομαι εγώ.
1: Πάλι ακριβό που θέλει να μας πει.
0: Στη λίστα.
1: Ναι.
0: Πόσο
2: που έχει μέσα μια ράβδο χρυσού.
0: Κοντά είσαι. Περιέχει χρυσό, όχι ράβδο, εντάξει.
1: Ναι.
0: Πόσο πιστεύετε κοστίζει? Είναι λίγο πιο κάτω. Λίγο πιο κάτω.
2: 21.400 ευρώ.
0: Είναι το όνο. Λέγεται όνο σαμπέν κοκτέιλ.
1: Όνο ο γαϊδαρό.
0: Και κοστίζει 10.000 δολάρια.
1: Εντάξει, αυτό είναι πιο εύκολο για μα.
2: 10.000.
0: Αυτό λέει μπορείτε να το βρείτε στο ξενοδοχείο Encore Win στο Las Vegas και κάνει ακριβώς. Τι λέει? Α, λέει κάνει ακριβώς τόσο, λέει, καθώς περιέχει μέσα χρυσό 18 καρατίων.
1: Σε φάση διαμαντιού ή δαχτυλιδιού ή. Ναι, ή βρόσιμο.
2: Έχουν λιώσει χρυσό και το πίνει.
0: Έχει μέσα φύλλα χρυσού, αλλά και στο πλάι έχει χρυσό κολλιέ. Το οποίο φαντάζομαι μετά το δίνεις δώρο στη γυναίκα σου. Ακούστε εσείς οι άντρες. Το συγκεκριμένο λέει ποτό περιέχει την σαμπάνια Charles Hedzik του 1981 και κονιάκ 90.000 δολαρίων. Λουίς ο 18ος, δεν ξέρω τι είναι αυτός.
1: Black.
0: Πέρα από αυτό μας περιέχει και φρέσκο χυμό πορτοκαλιού, βερίκοκο, νέκταρ 30 φύλλου.
1: Αυτό ανεβάζει τιμή.
2: Σκέψου να έχεις πάει τώρα εκεί, κάθεσαι με τη γυναίκα σου. Τη παραγγέλνει αυτό το ποτό, όντω.
1: Και φεύγει. Και φεύγει.
2: Όχι, όχι. Τη το παραγγέλνει, το δίνει, πίνει. Αηδία. Αν δεν μπορεί να ακούσει τη σιωπή μου, δεν ακούσετε τα λόγια μου, θα σου πει. Και σε παρατάει και φεύγει. Και μένει έτσι τώρα.
0: Με το κολλιέ στο χέρι.
1: Με το κολλιέ στο χέρι.
2: Με άφησε με το κολλιέ στο χέρι.

0: κάποιος από τα αγαπητά μας ακροατήλια έχει επισκεφθεί αυτά τα μέρη και έχει πιει αυτά τα κοκτέιλ, σας παρακαλούμε πάρα πολύ.
1: Να μας στείλει 10.000 ευρώ. Γιατί άμα τα πετάει σε ποτά, να στείλει και σε εμάς.
2: Αν υπάρχει κάποιος που έχει πιει από αυτό το ποτό, δεχόμαστε και χορηγίες για την εκπομπή.
0: Δεχόμαστε χορηγίες, δεχόμαστε φωτογραφίες, να μας πει την εμπειρία του.
2: Και γαμπρούς δεχόμαστε, οι νύφες.
1: Γίνομαι και νύφη.
0: Και θα μας βρει για να μας στείλει όλες αυτές τις εξέχουσες πληροφορίες στο Instagram Μπουρμπουλήθρες και στο Facebook στη σελίδα μας Μπουρμπουλήθρες Radio Show.
2: Και να γράψει τι ζητείτε γαμπρό, συζητείτε νύφη.
1: Και να γράφει έχω το κολιέ.
0: Μόμινα από την κοπέλα που μαχώρησε.

0: Κυρίες και κύριοι, θα ήρθε η στιγμή που πρέπει να πούμε για τα social media, αλλά επειδή ο Στάθης και η Μέλανη τρώνε μπισκότα, τα οποία δεν έχουν τελειώσει ακόμα από το διαλυματάκι, θα πω εγώ ποια είναι τα social.
1: Όχι, είμαι μια χαρά, μπορώ να τα πω.
0: Ναι, όχι, όχι, δεν θα τα πει. Θα σας πω εγώ, γιατί κυρίες και κύριοι μπορείτε να μας βρείτε είτε στο Facebook, σταμάτα να κάνεις το όριβο.
2: Κάνεις ήχους με τα μπισκότα. Κάνεις
0: ήχους με τα μπισκότα. Θα μας βρείτε στο Facebook Μπουρμπουλήθρες Radio Show και φυσικά στο Instagram Μπουρμπουλήθρες.
1: Ναι, δεν πήδεις όμως έτσι. Πες το λίγο πιο.
0: Τι θες.
1: Νιώθεις το λίγο.
0: Κυρίες και κύριοι, δηλαδή σε, έτσι αυτό.
1: Θα πεις έτσι. Θα μένα δεν με πεις, παιδί μου, από μέσα να σου κάνω like.
2: Πες το μας, Μέλανη. Πες,
0: ωραία, πες Μέλανη, έτσι μπουκωμένη όπως είμαι μπισκότα για μας.
2: Πες.
1: Σας περιμένουμε να μπείτε μέσα. Τώρα ανοίγετε, σκεφτείτε το λάπτοπ, ανοίγετε το κινητό, πατάτε πάνω στην αναζήτηση, στην εξερεύνηση.
2: Σκούψε το μικρό.
0: Έχουν τα μπισκότα και προσπαθώ σαν το Matrix να αποφύγω τα μπισκότα της Μέλανης.
1: Πατάτε Instagram και στην εξερεύνηση Μπουρμπουλή.
2: Τι είστε τώρα. Από καναπέδες, κρεβάτια και πάρτε το κινητό σας. Μπείτε στο Instagram και αγοράστε το.
1: Μπείτε στο Facebook στην αναζήτηση Μπουρμπουλήθρες. Θα βρείτε ένα τέλειο cover μπλε με Μπουρμπουλήθρες και εμάς τους τρεις μπροστά.
2: Δεν έχουμε αναρτήσει τίποτα.
1: Και εκεί θα κάνετε like. Εκεί.
0: Εντάξει.
1: Δεν έπεισε.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι. Μπράβο, Μέλανη. Μπράβο, μπράβο.

0: Και κάπως έτσι ήρθαμε στο τέλος αυτής της σοβαρής εκπομπής.
1: Ήρθε το τέλος!
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Μας κρατήσατε συντροφιά. Πώς το κάνετε αυτά και μιλάνε τόσο σοβαρά στις άλλες εκπομπές?
2: Το προσπάθησε και στην αρχή όμως, έτσι.
3: Όμως η Μέλανη καθόταν, προσπαθούσε να μιλήσει σοβαρά και τα μάτια της κάνανε δεξιά-αριστερά. Λέει, τώρα κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει.
0: Ήμουν έτοιμη, θα πεταχτείτε.
2: Η ουσία είναι ότι η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο θέατρο. Το πέτυχα.
1: Τολί.
2: Γι' αυτό και μέχρι την επόμενη εκπομπή.
1: Όχι.
2: Αυτή την κακιά συνήθεια που έχεις.
3: Πάντα να πω κάτι.
2: Άντε, για πες.
1: Από τον Τόλι Αγγελακόπουλο.
2: Από τον Στάδη Μπόγδανο.
1: Από τη Μέλανη Μιλένοβα.
2: Και από τον Βασίλη Κόγνητος.
1: Τώρα

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με σύμβρινές διαδρομές στο

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. 5η 25 Ιουνίου μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Κάνουμε αμέσως αρχή με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
0: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε τη Βενεζουέλα η προσωρινή ηγέτιδα της χώρας μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκαν στην ίδια περιοχή. Ακολούθησαν 20 μετασεισμοί. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 32, ενώ οι περισσότεροι από 700 είναι οι τραυματίες. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να ξεπεράσει τις 10.000. Χτίρια κατέρρευσαν στην πρωτεύουσα Καράκας και έκλεισε το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να συνδράμει στις πληγήσεις περιοχές. Οι ισχυρές δονήσεις

Για αύριο και η κυρία Ολκίν αναμένεται να ενημερώσει τον Αντώνιο Γκουτέρες για τις επαφές της σε Λευκοσία, Άγκυρα και Αθήνα. Δεν αποκλείεται να οριστικοποιηθούν τόσο η ημερομηνία όσο και ο τόπος διεξαγωγής της διευρυμένης διάσκεψης. Η κυρία Ολκίν, η οποία βρίσκεται ήδη στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού, συναντήθηκε και με την αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα Ρόσμαριν Ντι Κάρλο. Μετά τη Νέα Υόρκη, αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών θα μεταβεί για επαφές στις Βρυξέλλες προτού επιστρέψει στην Κύπρο στις αρχές Ιουλίου. Συνολικά 520 εναέριες και 23 ναυτικές παραβιάσεις της Κύπρου από την Τουρκία καταγράφηκαν φέτος την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου. Με επιστολή προς τον Αντώνιο Γκουτέρες, η μόνιμη αντιπρόσωπος της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Μαρία Μιχαήλ, ενημέρωσε επίσημα τα Ηνωμένα Έθνη για τις τελευταίες παραβιάσεις από την Τουρκία του Εθνικού Εναέριου Χώρου, των Χωρικών Υδάτων και των Διεθνών Κανονισμών Εναέριας Κυκλοφορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην επιστολή σημειώνεται ότι πέραν των καταγεγραμμένων περιστατικών, οι τουρκικές κατοχικές δυνάμεις συνεχίζουν να παραβιάζουν το στρατιωτικό στάτους κβο στο νησί σχεδόν σε καθημερινή βάση και να ενισχύουν περαιτέρω τη στρατιωτική τους υποδομή στις κατεχόμενες περιοχές. Η κυρία Μιχαήλ τονίζει ότι οι ενέργειες αυτές καταδεικνύουν εκ νέου τη συνεχιζόμενη παραβίαση από την Τουρκία της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε αντίθεση με το χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο. Στο μεταξύ, οι εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΟ Αντώνιο Γκουτέρες για τις καλές του υπηρεσίες για την Κύπρο και την UNFICIP αναμένεται να υποβληθούν στις αρχές Ιουλίου εν ώψη των κλειστών διαβουλεύσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας το απόγευμα της 16ης Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΙΠΕΣ, το ενδιάμεσο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Κασίμ Ντιάζ αναμένεται να ενημερώσει τα μέλη του Συμβουλίου για την UNFICIP, με την συζήτηση να επικεντρώνεται στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Ανοιχτό άφησε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία σε δηλώσεις στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτεν στο Οβάλ γραφείο. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε μάλιστα και πάλι με θερμά λόγια για τον Ταΐπ Ερντογάν και το ρόλο της Άγκυρας στη συμμαχία. Ερωτηθείς τι πρέπει να συμβεί προκειμένου να προχωρήσει πιθανή πώληση μαχητικών F-35 στην Άγκυρα, ο Ντόναλντ Τραμπ παρέπεψε στον αντιπρόεδρο Τζέιν Ντι Βάνς, ο οποίος δήλωσε το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση από την Αμερικανική κυβέρνηση και ότι απαιτείται να διαπιστωθεί πως έχουν εκπληρωθεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία. Παράλληλα, ο πρόεδρος Τραμπ κατά τη συνάντηση με τον Μαρκ Ρούτε ανέφερε ότι απογοητεύτηκε από τα μέλη της Διατλαντικής Συμμαχίας που δεν στήριξαν τον πόλεμο του εναντίον του Ιράν. Το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις, ισχυρίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πως οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι Ιρανοί συμφωνούν σε όλα όσα επιθυμεί. Από την άλλη όμως, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών επέκρινε την κυβέρνηση των Ηνωμένων Εθνών για αντιφατικές δηλώσεις σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφει μεταξύ των δύο χωρών για το τερματισμό του πολέμου, υπογραμμίζοντας πως τέτοια σχόλια εντείνουν τη δυσπιστία των Ιρανών και υπενθυμίζουν παλαιότερες δεσμεύσεις που αθετήθηκαν. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν σημείωσε πως η Τεχεράνη ενεπλάκη καλή την πίστη στη διπλωματική διαδικασία και ότι οι Ιρανοί γνωρίζουν πως το μίσος του εχθρού δεν τελειώνει με την υπογραφή μιας συμφωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες των προηγούμενων 5 δεκαετιών.
Η ασφαλής διέλευση από τα στενά του Ορμούς είναι δυνατή μόνο μέσω διαδρόμων που έχουν οριστεί από την Τεχεράνη, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Σύμφωνα με ανακοίνωση, οποιαδήποτε νέα διαδρομή ναυσιπλοείας που δεν έχει συμφωνήσει

αναμειχθεί ή συντονιστεί με το Ιράν θεωρείται μη αποδεκτή και συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν ότι θα λάβουν μέτρα κατά πλοίων που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αυτές, χωρίς να διευκρινίζεται η φύση των ενεργειών που ενδέχεται να ακολουθηθούν. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Υπουργείο Ωκεανών της Σεούλ, 5 πλοία που λειτουργούν υπό νότιο κορεάτικη διαχείριση αποχώρησαν από τα στενά του Ορμούς. Ένα από τα πλοία κατευθύνεται προς την Νότια Κορέα. Συνολικά 13 νοτιοκορεάτικα πλοία παραμένουν στα στενά με 87 μέλη πληρώματος. Η Νότια Κορέα βρίσκεται σε συνομιλίες με τις αρμόδιες χώρες για να βοηθήσει τα εναπομείναντα πλοία να εξέλθουν με ασφάλεια από την περιοχή. Την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε κάτω από το επίπεδο που καταγραφόταν προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αγορές φαίνεται να είναι ανακουφισμένες λόγω της σταδιακής αποκατάστασης της κυκλοφορίας των πλοίων στα στενά του Ορμούς. Η τιμή του βαρελιού του Brent για παράδοση τον Αύγουστο υποχώρησε κατά 1% στα 72,44 δολάρια. Η Κύπρος είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει στη φαρέτρα της το όπλο των παρακολουθήσεων σε ό,τι αφορά την εξάρθρωση κυκλωμάτων ναρκωτικών, δήλωσε ο διοικητής της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών. Ο Χρήστος Ανδρέου είπε πως η παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων ατόμων που εμπλέκονται στο οργανωμένο έγκλημα θα μπορούσε να συμβάλλει καθοριστικά στις επιχειρήσεις της ΙΚΑΝ. Ανέφερε πως οι πλήστες υποθέσεις που αφορούν ναρκωτικά ξεκινούν από πληροφορίες που φτάνουν στη δύναμη και μπορεί να διαρκέσουν μήνες. Τόνισε πως με την παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων ο χρόνος συλλογής των πληροφοριών θα μπορούσε να μειωθεί δραστικά. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτηρής ανέφερε ότι χθες στη Βουλή διαπίστωσε θετική πρόθεση ώστε να εξευρεθεί η χρυσή τομή για την ψήφιση του νομοσχεδίου για τις παρακολουθήσεις. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί σύντομα.

Περίπου 20 κιλά και 780 γραμμάρια αποξηραμένων λοβών παπαρούνας του είδος μήκων. Η υπνοφόρος εντόπισε και κατάσχεσε χθες στο πλαίσιο στοχευμένων επιχειρήσεών της η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων συνελήφθησαν 5 άνδρες 20, 22, 23, 27 και 28 ετών. Ένας εκ των συλληφθέντων 22 ετών τελούσε ήδη υποκράτηση σε σχέση με άλλη παρόμοια υπόθεση. Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι δύο εκ των υπόπτων 27 και 28 ετών διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίων για έκδοση διαταγμάτων κράτησής τους. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων της ΙΚΑΝ που αφορούν τον εντοπισμό και την κατάσχεση αποξηραμένων λοβών παπαρούνας, έχουν μέχρι στιγμής εντοπιστεί και κατασχεθεί συνολικά πέραν των 52 κιλών της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας, ενώ έχουν συλληφθεί συνολικά 10 πρόσωπα. Οι επιχειρησιακές δράσεις και οι στοχευμένες ενέργειες της ΙΚΑΝ για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της εισαγωγής, διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών ουσιών θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση σε παγκύπρια βάση, διαβεβαιώνει η υπηρεσία. Κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης προκάλεσε πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε όχημα το οποίο εκκινείτο στο δρόμο Μαλλιάς Δωράς της επαρχίας Λεμεσού, καθώς οι φλόγες επεκτάθηκαν σε άγρια βλάστηση και παρακείμενες γεωργικές εκτάσεις. Ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας ανέφερε ότι η οδηγός ακινητοποίησε εγκαίρως το όχημα και απομακρύνθηκε με ασφάλεια. Ωστόσο, η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα στην γύρω περιοχή. Σύμφωνα με τον κύριο Κετή, η κατάσταση κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση του Κέντρου Επιχειρήσεων Κρίσεων της Πυροσβεστικής και τη μετάβαση στο σημείο του Αρχιπύραρχου και Διευθυντή των Επιχειρήσεων Νίκου Λογκίνου για το συντονισμό των εμπλοκόμενων κρατικών υπηρεσιών. Κληθείς να σχολιάσει αναφορές περί καθυστέρησης στην ανταπόκριση της πυροσβεστικής, ο κ. Κετής διευκρίνησε ότι ο αστυνομικός σταθμός Πάχνας δεν λειτουργεί σε 24ωρη βάση και υπήρξε κάποια καθυστέρηση μέχρι να μεταβούν δυνάμεις από το σταθμό Μονιάτη. Επεσήμανε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία εξετάζει τρόπους ενίσχυσης και 24ωρης στελέχωσης περισσότερων σταθμών. Στη σύλληψη 54χρονου εναντίον του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από τις ελληνικές αρχές προχώρησε η αστυνομία το πρωί. Συγκεκριμένα ο 54χρονος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 5 ετών στην Ελλάδα για αδικήματα που αφορούν απάτη, τα οποία διαπράχθηκαν κατά τα έτη 2008-2009 στην Ελλάδα. Αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έναρξη της διαδικασίας έκδοσής του στην Ελλάδα, όπου θα εκτίσει την ποινή του.

Οι καταγγελίες για τις διευκολύνσεις μαθητών στις πανκύπριες εξετάσεις θα συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο πρόεδρος της Επιτροπής Χρύσανθος Σαββίδης, σχολιάζοντας αναφορές του Προέδρου της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων για τα ποσοστά των μαθητών που εξασφάλισαν διευκολύνσεις και για την πρόσβαση των σχετικών κανονισμών. Ο κύριος Σαββίδης ανέφερε ότι ανάλογο θέμα είχε συζητηθεί στο παρελθόν, όμως όπως είπε φαίνεται πως δεν λήφθηκαν τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα γίνεται κατάχρηση αυτής της πρόνοιας για τις εξετάσεις. Παράλληλα, είπε ο κύριος Σαββίδης, στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής, μαζί με τα θέματα του καταλόγου διοριστέων που θα συζητηθούν με την Υπουργό Παιδείας, θα θέσει και την περίπτωση του Νικολαηδίου Γυμνασίου.

Χθες ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων, Λοΐζος Κωνσταντίνου, είχε δηλώσει στο Ραδιοκόσμος ότι θα παραδώσει στην Υπουργό Παιδείας όλα τα σχετικά στοιχεία που καταδεικνύουν ότι παραβιάστηκαν οι κανονισμοί και οι σχετικές διαδικασίες που προβλέπουν πότε και ποιοι μαθητές μπορούν να λάβουν διευκολύνσεις παγκύπρια. Είπε, δόθηκαν διευκολύνσεις σε 646 μαθητές με το ποσοστό να ξεπερνά το 12%. Στην ΠΑΦΟ είπε, σε δύο λύκεια το ποσοστό είναι ακόμη μεγαλύτερο, ενώ για ορισμένα μαθήματα που αφορούν πρόσβαση σε σχολές όπως είναι η ιατρική, το ποσοστό έφτασε μέχρι και 50% των μαθητών. Επιστολή προς την Υπουργό Γεωργίας απέστειλε χθες ο βουλευτής του ΑΚΕΛ ΠΑΦΟΥ Βαλεντίνος Φακοντής, ζητώντας όπως το αρμόδιο Υπουργείο προχωρήσει άμεσα σε επιτόπιες επισκέψεις για την καταγραφή των ζημιών που έχουν υποστεί οι αμπελοκαλλιέργειες λόγω του περονόσπορου εξαιτίας των καιρικών συνθήκων, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να αποζημιωθούν οι επηρεαζόμενοι γεωργοί. Όπως σημειώνει στην επιστολή του ο κύριος Φακοντής, ο περονόσπορος στην αμπελοκαλλιέργεια είναι ένα δυναμικό εξελίξιμο φαινόμενο το οποίο οφείλεται στις καιρικές συνθήκες. Με την πάροδο του χρόνου η καταστροφή στην παραγωγή αυξάνεται. Αναφέρει ότι αμπελοκαλλιέργειες σε επαρχίας Πάφου και Δί, στην περιοχή Λαώνας, την περιοχή Διαρίζου, καθώς και άλλες κοινότητες σημειωρινής Πάφου, όπως οι κοινότητες Κύλη, Λετύμπου, Χούλου, Παναγιά, Σαλαμιού και αλλού, έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό. Η αντιμετώπιση του φαινομένου με φυτοφάρμακα και ψεκασμούς, τονίζει, δεν έχει επιφέρει οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα και έχει καταστραφεί μεγάλο μέρος της παραγωγής. Σε πολλές περιπτώσεις η ζημιά ξεπερνά το 50%. Ως εκ τούτου καταλήγει ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, είναι αναγκαία η άμεση καταγραφή των ζημιών, η λήψη μέτρων για αντιμετώπιση του προβλήματος και η αποζημίωση των αμπελοκαλλιεργητών. Η αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις για την υπόθεση ρήψης πυροβολισμών εναντίον κατοικία στην Τρεμιθούσα που διαπράχθηκε τα ξημερώματα χθες. Ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής Πάφου Μιχάλης Νικολάου επιβεβαίωσε στο Ραδιοκόσμος ότι εξετάζεται το σενάριο οι δράστες να μπέρδεψαν τον στόχο τους. Στη σκηνή, πρόσθεσε, εντοπίστηκαν 8 κάλικες πυροβόλου όπλου, οι οποίοι εξετάζονται για να διαπιστωθεί αν το συγκεκριμένο όπλο χρησιμοποιήθηκε και σε άλλες εγκληματικές ενέργειες. Στόχος των δραστών, είπε ο κύριος Νικολάου, ήταν ο εκφοβισμός και δεν αποκλείεται αυτή η υπόθεση να σχετίζεται με άλλες εγκληματικές ενέργειες που διαπράχθηκαν το τελευταίο διάστημα στην Πάφο. Στις 16 Ιουλίου θα ανακοινώσει το μόνιμο κακουργιοδικείο Πάφου την απόφασή του κατά πόσον η ακροαματική διαδικασία σε σχέση με την υπόθεση που αφορά στον εναργία δήμαρχο Πάφου Φέδωνα Φέδωνος θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών ή όχι. Ο κύριος Φέδωνος απάντησε χθες μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει κατά την διάρκεια διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου. Κατά τη δικάση μου απαγγέλθηκαν στον κατηγορούμενο οι 5 κατηγορίες που αντιμετωπίζει και αφορούν βιασμό, άσυμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσυμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη και χορήγηση φαρμάκου ή άλλου πράγματος ικανού να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου. Ο κ. Φέδωνος απάντησε ότι δεν παραδέχεται καμία από τις κατηγορίες. Η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση για 5 συνεχόμενες μέρες από τις 27 μέχρι τις 31 Ιουλίου. Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργανώνει στην Πάφο σήμερα και αύριο την υψηλού επίπεδου διάσκεψη ενισχύοντας τα νησιά
και τις παράκτιες κοινότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, του Πρωθυπουργού της Μάλτας, Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπουργών της Κυπριακής Δημοκρατίας και κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και αξιωματούχων ευρωπαϊκών θεσμών. Κατά τη διάσκεψη θα παρουσιαστεί το όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και διαφοροποίησης, την υποστήριξη της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της συνδεσιμότητας και την ανάπτυξη συμπεριληπτικών και δυναμικών κοινοτήτων, προωθώντας παράλληλα το δικαίωμα παραμονής στις συγκεκριμένες περιοχές. Σήμερα στις 7:30 το απόγευμα οι συμμετέχοντες στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας θα ξαναγηθούν σε σημαντικά συγχρηματοδοτούμενα έργα της πόλης από την οδό Γρηγόρη Αυξεντίου μέχρι το Χάνι του Ιμπραήμ. Οι εργασίες της διάσκεψης, η οποία θα γίνει στο ξενοδοχείο Ηλίσιουμ, θα αρχίσουν αύριο στις 9:30 το πρωί με ομιλία από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό της Μάλτας. Ιδιαίτερα θετικά χαρακτηρίζει η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας για την ψηφιοποίηση της τουριστικής πληροφόρησης μέσω της εγκατάστασης έξυπνων διαδραστικών πινακίδων σε σημεία ενδιαφέροντος σε ολόκληρη την επαρχία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΤΑΠ, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2026 καταγράφηκαν περισσότερες από 43.000 σαρώσεις από περίπου 150 έξυπνες πινακίδες που βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, φυσικά αξιοθέατα και άλλες τοποθεσίες της επαρχίας. Το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΤΑΠ, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 140.000 σαρώσεις κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους. Οι δημοφιλέστερες πινακίδες για το 2025 ήταν εκείνες που βρίσκονται στην Παναγία Χρυσοπολίτισσα, στο Μοναστήρι Αγίου Νεοφύτου, στον Καταράκτη Κρεμιώτη, στην Κατακόμβη της Αγίας Σολομονής και στον αρχαιολογικό χώρο Μα Παλαιόκαστρο. Σύμφωνα με την ΕΤΑΠ, οι 5 κυριότερες εθνικότητες επισκεπτών που χρησιμοποίησαν το σύστημα πέραν των μονίμων κατοίκων Κύπρου ήταν οι Βρετανοί, Πολωνοί, Γερμανοί, Ισραηλοί και Ελλαδίτες. Η ΕΤΑΠ στο μεταξύ συνεχίζει την επέκταση του δικτύου με την 7η φάση του έργου που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτό θα εγκατασταθούν ακόμη 8 έξυπνες πινακίδες σε σημεία ενδιαφέροντος στις περιοχές Νικόκλιας, Πελαθούσας, του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς, στη Λετύμπου και στο Δήμο Ακάμα. Ο Δήμος Ιεροκηπίας επέδωσε σε ειδική τελετή τις χορηγίες του έτους 2025 σε κοινοφελή ιδρύματα, πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία που δραστηριοποιούνται εντός της δημαρχούμενης περιοχής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, 11 σωματεία έλαβαν συνολικά το ποσό των 75.000 ευρώ. Η οικονομική στήριξη των σωματείων εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής του Δήμου Ιεροκηπίας για ενίσχυση του έργου που επιτελούν προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

0: Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο του Ίκαρου Πολυκάρπου στην Ελευθερίου Βενιζέλου στον αριθμό 29 και στην πόλη Χρυσοχού της Δωροθέας Κόκκινου στη Γρίβα Διγενή στον αριθμό 51.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που τοπικά κυρίως στα ορεινά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη, τριώνιος 4 μποφόρ και παροδικά. Τοπικά μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ αργότερα ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, 28 στα δυτικά, 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα ο καιρός είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι με συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.

0: Είναι με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Ώρα να περάσουμε στη θεματολογία της εκπομπής μας. Σήμερα θα κάνουμε αρχή μετά του τουρισμού. Πρώτος φιλοξενούμενός μας θα είναι ο πρόεδρος του τοπικού συνδέσμου ξενοδόχων, ο κύριος Ευρυπίδης Λοϊζίδης. Είμαστε σχεδόν στο τέλος του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα θέματα που έχουν να κάνουν μετά του τουρισμού και ιδιαίτερα στην πόλη μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Λοϊζίδη.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Όπου να είναι, σε 4-5 μέρες ολοκληρώνεται ο Ιούνιος, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Ξέρουμε ότι ξεκίνησε έτσι με προβλήματα η φετινή τουριστική σεζόν. Πώς πάνε τα πράγματα, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο του καλοκαιριού?
1: Ωραία, είναι καλό όμως να κάνω μια μικρή ανασκόπηση πώς ξεκίνησε η σεζόν, τι είχαμε πριν συμβεί το κακό, mm-hmm. την 1η Μαρτίου, τι έγινε μετά την 1η Μαρτίου, για να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται, για να καταλαβαίνουμε όλοι ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί υπάρχει μια αδιγλωσία κάπου στον αέρα. Mm-hmm. Εμείς θα μιλήσουμε για την Πάφο. Η σεζόν ξεκίνησε με πάρα πολύ καλές προοπτικές. Ο Ιανουάριος ήταν ανεβασμένος κατά 8,5%, ο Φεβρουάριος 9,5%. Είχαμε αρκετές κλίνες στην Πάφο ανοιχτές, γύρω στις 12,500 κλίνες. Και ο Μάρτης, μέχρι την 1η Μαρτίου, η Πάφος έδειχνε μια αύξηση για όλη τη σεζόν, 18%. Έδειχνε μια αύξηση. Έγινε το κακό, ο Μάρτιος έκλεισε με πλην 31%. Ο Απρίλιος είχε κλείσει με σχεδόν 28%. Και εκτός από αυτή τη μείωση των τουριστών που έρχονται στην Κύπρο, έχουμε ένα ανοιχτό θέμα που λέγεται κατεχόμενα, mm-hmm. και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του τουρισμού στην Πάφο. Να σας ενημερώσω ότι η Πάφος έχει περίπου 30.000 αδίχες κλίνες στα ξενοδοχεία και οργανωμένα διαμερίσματα και έχουμε και 17.000 περίπου το Airbnb και υπάρχουν και υπολογίζουμε άλλες 8 με 10.000 μη εγγεγραμμένοι. Άρα σε μια χώρα που είμαστε στο πλην 30 ή στο πλην 28, πιάνει ένα μεγάλο κομμάτι τα κατεχόμενα που λέγεται γύρω στο 6-8%. Το Airbnb, το οποίο έχει μπει πλέον στη ζωή μας σε μεγάλο βαθμό. Στην Πάφο, φανταστείτε, έχουμε το 50% των κλινών τώρα. Mm-hmm. Είναι Airbnb. Έχουν πάρει μια άδεια από τον Υπουργείο Τουρισμού, αλλά δεν επιδέχονται κανένα έλεγχο, ούτε ασφάλειας, ούτε υγείας, ούτε οτιδήποτε. Και εξού το ευτράπελο στη Λεμεσό, που είχαμε αδιούχα καταλήμματα Airbnb, τα οποία έπεσε η πολυκατοικία. Άρα δεν γίνεται στα ξενοδοχεία να έχουμε τόσους αυστηρούς κανονισμούς και για πισίνες και για υγειονομία και χίλια και κάποιοι να μην έχουν τέτοιο θέμα. Mm-hmm. Διότι εκεί πήρε ασφάλεια ένα μεγάλο κομμάτι και η ασφάλεια ένα μεγάλο κομμάτι.
0: Mm-hmm.
1: Απλώς μια άνω τελεία ότι ένα μεγάλο το κομμάτι, γιατί μιλάμε τώρα για τους ξενοδόχους.
0: Ένα κομμάτι λοιπόν μεγάλο του τουρισμού δεν καταλήγει στα ξενοδοχεία.
1: Οι υπολογισμοί που είχαμε κάνει μιλώντας με όλους τους συναδέλφους για τον Απρίλιο ήταν πάνω από 40% μειωμένος ο Απρίλιος. Ενώ οι ανακοινώσεις της στατιστικής και έρευνα λέγανε 28. Είναι λογικό, από τη στιγμή που έχουμε διαρροές και στα κατεχόμενα και σε Airbnb, στα ξενοδοχεία ήταν μειωμένα κατά 40%. Mm-hmm. Εντάξει, μιλώ για την Πάφο γιατί η αμόχωσης ακόμη άνοιγαν δειλά-δειλά τα ξενοδοχεία τον Απρίλιο.
0: Ναι.
1: Άρα κάποιος που ήταν κλειστός ή ήταν κλειστός δεν είχε πρόβλημα. Η Πάφος όμως δεν δουλεύει έτσι.
0: Mm-hmm. Άρα αφισβητείται αυτό το 28% της μείωσης του Παγκυπρίου αριθμού για τον Απρίλιο.
1: Στην Πάφος τα ξενοδοχεία ήταν πεσμένα 40% τον Απρίλιο. Αυτή είναι η αλήθεια, δεν υπάρχει λόγος ούτε να λέμε ψέματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Μάιος, η Πάφος ήταν, εκειμενόταν στο πλην 20 με πλην 25. Ενώ η περιοχή αμοχώς του, από ό,τι ξέρουμε, ήταν πάνω από πλην 40 για τον Μάιο. Mm-hmm. Αυτή ήταν η αλήθεια. Οι στατιστικές της κυβέρνησης έχουν δείξει ότι υπάρχει μια μείωση του τουρισμού τον Μάιο, 5% λέει. Εμείς όμως μετράμε το ότι ξέρουμε από όλους τους συναδέλφους Όχι, τον Μάιο υπήρχε μια πτώση στην Πάφο 20 με 25. Και στην περιοχή Αμοχώστου κοιμόταν από 35 μέχρι 40 πάλι. Ήταν πολύ δύσκολο μήνα ο Μάιο για την περιοχή Αμοχώστου. Και για μα ήταν δύσκολο μια πτώση 20 με 25. Διότι οι προγραμματισμοί γίνονται προσλήψεις προσωπικού κλπ. Από τον Μάρτιο. Μετά δεν θες να χάσεις το προσωπικό, το κρατάς για να μην είναι δύσκολο να βρεις προσωπικό. Ένα. Και δεύτερο, ζητήθηκε μια βοήθεια στην κυβέρνηση. Υποσχέθηκαν ότι θα πληρώσουν κάποιους που δεν απόλυσαν προσωπικό, να κρατηθεί το προσωπικό. Το 30% του μισθού να πληρωθεί από την κυβέρνηση. Ένα αναμονή εξελίξεων πότε θα πληρωθεί. Τώρα μπήκαμε στον Ιούνιο. Ο Ιούνιος. Οι κρατήσεις ήταν πάρα πολύ αργές, δεν μπαίναν ελάχιστες. Είναι όλα δουλεύουν με last minute, τελευταία στιγμή κρατήσεις. Mm-hmm. Και καταλαβαίνετε όταν υπάρχει διαθεσιμότητα δωματίων, αρχίζει ο πόλεμος τιμών. Άρα πέρα της πτώσης του Ιουνίου που το βλέπουμε γύρω στο 15 με 20 στην Πάφο, έχει ξενοδοχεία που έχουν πολύ μεγαλύτερες μειώσεις στις πληρότητες τους, αλλά με ένα μέσο όρο θα το βάζαμε εκεί πέρα. Και μείωση της τιμής, καταλαβαίνετε, συνθέτω ένα λίγο δύσκολο σκηνικό, συν τι να μιλήσουμε για αυξήσεις ηλεκτρισμού, τα πάντα. Άρα,
0: μέχρι στιγμής
1: δεν είναι τόσο καλά τα δεδομένα στην Πάφο και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι είδαμε ότι είχαμε μεγάλο πρόβλημα και τα εστιατόρια και έχουν. Και τον Απρίλιο και τον Μάιο. Δηλαδή, το τουριστικό κομμάτι υποφέρε πάρα πολύ. Και θέλω να δώσω έμφαση ότι τα εστιατόρια πραγματικά είχαν μεγάλο πρόβλημα την περίοδο Απριλίου και Μάιου. Mm-hmm. Τώρα ξεκίνησαν δηλαδή και την περίοδο.
0: Μάλιστα.
1: Όσον αφορά τώρα το υπόλοιπο τη σεζόν.
0: Για τους επόμενους μήνες, ιδιαίτερα για το Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, που αναμένουμε ότι είναι οι μήνες που.
1: Είναι οι μήνες που πρέπει να δουλέψουμε. Βασικά.
0: Πρέπει να δουλέψετε κανονικά.
1: Στην καλύτερη περίπτωση θα δούμε μια πτώση γύρω στο 10 με 15%.
0: Αναμένεται λοιπόν αυτή την πτώση.
1: Αν σας πω ότι ο πρώτο πεντάμινο μέσος όρος πτώσης ήταν 14%, γιατί ο Μάιος έδειξε ότι ήταν πολύ χαμηλή πτώση, ενώ τα ξενοδοχεία είχαν μεγάλη πτώση. Δηλαδή, άλλον λέει στην Παγκύπρια, έχω μια πτώση 5% λέει η στατιστική υπηρεσία και να λέμε τα ξενοδοχεία εμείς έχουμε μια πτώση 25% στην Πάφο και να λέει η υπηρεσία Μοχώς ότι εμείς τον Μάιο είχαμε πτώση 35 με 40.
0: Ίσως τα στοιχεία του Μαΐου για την Πάφο ήταν και το Πάσχα εκείνη την περίοδο που ενδεχομένως διαφοροποιούν την όλη εικόνα λόγω των ντόπιων τουριστών.
1: Δεν είχε πολύ κόσμο το Πάσχα.
0: Δεν είχε.
1: Έδειξε ότι είχε πολύ κόσμο στο τριήμερο. Mm-hmm. Αλλά βασικά δύο νύχτες, δύο στις 30 μέρες, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Η ουσία ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα. Να το πούμε έτσι. Άρα ελπίζουμε ότι θα βελτιωθούν. Χάθηκαν πτήσεις δυστυχώς από την Κύπρο. Χάθηκαν και θα ξανάρθουν φέτος. Και όταν θέλει μια πτήση, δεν είναι εύκολο να επανέλθει καν. Δηλαδή, θέλει να πείσει στον πράκτορα, αυτό που παίρνει το ρίσκο να βάλει το αεροπλάνο, ότι θα είναι εντάξει το 27, να επαναφέρει πτήση. Και ο καθένας κάνει το πρόγραμμα, τα αεροπλάνα δεν προγραμματίζουν τελευταία στιγμή, προγραμματίζουν ένα μισή χρόνο πιο πριν. Οπότε θα δούμε και απόϊχο του όλου προβλήματος το 27. Και αυτή είναι η αλήθεια.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τους προορισμούς, από πού μας έρχονται πλέον οι τουρίστες στην Πάφο, κύριε Λοϊζίδη?
1: Το μεγάλο κομμάτι είναι από την Αγγλική αγορά.
0: Αγγλική αγορά.
1: Μετά είναι οι Πολωνοί και από την ημέρα που σταμάτησε ο πόλεμος με το Ισραήλ έχουν ανεβεί στο ίδιο επίπεδο και οι Ισραηλίτες. Η διαφορά είναι ότι το Ισραήλ μέση διάρκεια διακοπών τους είναι μάξιμου 3 μέρες, ενώ οι Πολωνοί είναι 5, 6, 7, άρα δηλαδή θέλω διπλάσιους πελάτες από το Ισραήλ για να πάρω τις ίδιες διανυκτερεύσεις που παίρνουν από την Πολωνία που είναι η δεύτερη μας αγορά και σίγουρα η Αγγλική αγορά η οποία έχει μια πτώση γύρω στο 12% την υπολογίζουμε αυτή τη στιγμή για όλη τη σεζόν που η Αγγλική αγορά έχει μια μέση διάρκεια 9 μέρες, καταλαβαίνετε ότι τα ξενοδοχεία μετρούν διανυκτερεύσεις. Mm-hmm. Δεν μιλάμε τον κόσμο, πώς η διάρκεια μένει σε ένα ξενοδοχείο. Δηλαδή, αν ένας τουρίστας μείνει μια εβδομάδα και ένας μείνει δύο εβδομάδες, τα ίδια άτομα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια διακοπών. Άρα είναι ένα μέτρο το οποίο πρέπει να το κατανοήσει ο κόσμος, ότι δεν είναι έτσι εύκολα τα πράγματα. Και βλέπουμε και ακόμα από την Αγγλία να, τον τελευταίο καιρό να πέφτουν η διάρκεια διακοπών, διότι και οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ρίξει τις τιμές και εμείς έχουμε ρίξει τις τιμές για να έρθει ο κόσμος. Και σε αυτή την προσπάθεια όλοι έχουν εκμεταλλευτεί στην πρέσβεση, ίσως πιο φθηνές διακοπές με πιο μικρή διάρκεια. Και έτσι είναι το σκηνικό. Mm-hmm. Όλοι ελπίζουν ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα. Τώρα, πόση βελτίωση δεν θα έχουν τα πράγματα, δεν είναι τόσο καθαρό. Είναι πρόχειροι υπολογισμοί, λέμε, εκεί στην Πάφο το βλέπουμε πλην 10 με πλην 15. Ελπίζω ότι θα δουλέψουν οι επόμενοι 5 μήνες, γιατί λογαριάζω και τον Οκτώβριο, που είναι πολύ καλός μήνας στην Πάφο. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ καλός μήνας και Οκτώβριος, δεν είναι μόνο Σεπτέμβριος. Και υπολογίζουμε να βελτιωθούν τα πράγματα. Και μην ξεχνάμε τώρα έχουμε και τα άλλα τα προβλήματα που φαίνονται στην Ευρώπη ολόκληρη, οι υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτή τη βδομάδα εμείς στην Κύπρο δεν κλειδώσαμε.
0: Εμείς δεν είχαμε, είμαστε...
1: Την κλειδώσαμε αυτή τη βδομάδα, φαίνεται. Mm-hmm. Εν αναμονή, τι θα μας συμβεί μας παρακάτω.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θυμηθείτε πέρσι με τον Ιούλιο τι έγινε, ενώ ήταν παλιά ο Αύγουστος, λέγαμε, ήταν ξαφνικά ο Ιούλιος πρόπερση. Οπότε υπάρχουν και αμάρτωροι μήνες στις μνήμες του κόσμου.
0: Ο φόβος είναι ότι αυτή η πτώση του 15% που υπολογίζεται ότι δεν μπορεί να καλυφθεί μέχρι τον Οκτώβριο, κύριε...
1: Πώς θα καλυφθεί, δεν υπάρχουν έξτρα πτήσεις και αυτοί που πετούν στην Κύπρο, οι Άγγλοι κυρίως που έχουν το 39%, λένε εμείς είμαστε έχουμε πτώσει γύρω στο 12%, άρα...
0: Άρα δεν αναμένεται ότι θα κλείσει χωρίς αρνητικό πρόσημο η τουριστική σεζόν για φέτος.
1: Φέτος, σε καμία περίπτωση σίγουρα θα είναι αρνητικό το πρόσημο. Mm-hmm. Αφού ήδη προς πρώτους 6 μήνες τώρα μιλάμε ότι θα έχουμε αρνητικό πρόσημο και έχει πάει μισή χρονιά. Mm-hmm. Και μην ξεχνάτε, η Πάφος εδώ και μερικά χρόνια, τα τελευταία 2-3 χρόνια, ιδιαίτερα μετά το 2022-2023, που ξεκινήσαμε εντατικά την ενθάρρυνση του κόσμου, τα ξενοδοχεία να μένουν ανοιχτά το χειμώνα για το χειμερινό τουρισμό, είχε φτάσει σε πολύ καλά επίπεδα ο χειμερινός τουρισμός. Και όλες οι αυξήσεις που έχουμε δει Γενάρη και Φεβράρη ήταν στην Πάφο. Δεν ήταν. Ήταν σε παγκύπρια ποσοστά, αλλά η πλειοψηφία του κόσμου αυτού έρχονταν στην Πάφο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ο χειμερινός τουρισμός για την Πάφο είναι πολύ ουσιαστικός και για τις επιχειρήσεις αλλά και για τον προσωπικό μας, το οποίο δεν μπορεί να δουλεύει 7 μήνες ή 8 μήνες και να περιμένει να πλώνει το χέρι του να περνεί ανεργιακό από την κυβέρνηση.
0: Έχετε αρχίσει να δουλεύετε για τη χειμερινή σεζόν ή είναι νωρίς ακόμα? Έχετε.
1: Βεβαίως έχουμε ξεκινήσει και για το 27 έχουν ξεκινήσει οι πωλήσεις, οι οποίες δείχνουν μια σοβαρή πτώση το 27, όμως επειδή ήταν αυτή όλη η κατάσταση του πολέμου κλπ, ελπίζουμε ότι θα αλλάξει. Κατά την περίοδο, ιδιαίτερα Απριλίου, που είχαμε στατιστικές και για την Ισπανία ή την Πορτογαλία, δείχναν αύξηση 60% στον τουρισμό στις χώρες αυτές. Mm-hmm. Κάποιος άλλος έχασε Κύπρο, έχασε Ελλάδα, έχασε Τουρκία. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος δεν μπορεί να περιμένει, και ιδιαίτερα οι οικογένειες, που ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα και είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της κυπριακής αγοράς σήμερα, διότι οι οικογένειες δεν μπορούσαν να περιμένουν να κλείσουν γιατί αγαπούν την Κύπρο ή την Ελλάδα, γιατί δεν ήταν σίγουροι αν είναι ασφαλείς. Οπότε έκλεισαν αλλού και είδαμε μια τεράστια αύξηση σε χώρες ανταγωνιστές της Κύπρου.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν χρειάζεται
1: υπομονή.
0: Να γίνει πολλή δουλειά και χρειάζεται και πολύ μεγάλη υπομονή.
1: Η Κύπρος αυτή τη στιγμή θέλει ένα aggressive marketing, θέλει ένα πολύ δυνατό marketing. Εγώ δεν θα έδινα έμφαση σε οτιδήποτε άλλο από το Υφυπουργείο και το Υφυπουργείο βασικά, να μπούμε σε δυνατές καμπάνιες διαφήμισης της Κύπρου. Γιατί θυμίζεις ότι υπάρχει η Κύπρος, δεν έχει πρόβλημα, Υπάρχουν πολύ ωραία βίντεο και εικόνες που μπορούμε να δείξουμε πόσο όμορφη είναι η Κύπρος. Αλλά πρέπει να τους θυμίσουμε ότι ναι, είμαστε εδώ και έχουμε αυτά τα πλεονεκτήματα. Ο κόσμος θέλει υπευθύνηση. Και ότι θυμόταν για λάθος λόγο. Σήμερα πρέπει να θυμηθεί για το σωστό λόγο.
0: Και αυτό πρέπει, φαντάζομαι, να ενταθεί αυτή την περίοδο, αλλά και να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, εάν θέλουμε να έχουμε και το χειμώνα τουρισμό.
1: Σαν Πάφος, μην ξεχνάτε ότι είμαστε στην 6η χρονιά που με μεγάλη ψηφιακή καμπάνια για το προϊόν της Πάφου. Έχουμε ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια τα τελευταία 6 χρόνια σε δαπάνες για αυτή τη καμπάνια. Και τη συνεχίζουμε και προσπαθούμε να την ενισχύσουμε αυτή την περίοδο, να εντάξουμε και άλλους επιχειρηματίες, όχι μόνο ξενοδοχείο. Ο τουρίστας σε περιφέρει σε όλους κέρδη. Άρα, όσο πιο ψηλή είναι το awareness για την Κύπρο, τόσο είναι καλύτερο για όλο τον κόσμο.
0: Για τον τόπιο τουρισμό, τι κάνετε ή τι σκοπεύετε να κάνετε, κύριε Λουσίδη?
1: Πάρα πολλά ξενοδοχεία που ξέρω έχουν αυξήσει τη διαφήμιση για τους Κύπριους, έχουν δοθεί καλές τιμές. Όμως μην ξεχνάτε ότι οι Κύπροι ταξιδεύουν μια, δυο, τρεις, πέντε μέρες και περιμένει ο περιβόητος Αύγουστος για να έρθουν τέσσερις, πέντε μέρες. Δεν πιστεύω ότι ο Κύπριος θα δώσει μεγάλες λύσεις. Θα είναι μια καλή ενίσχυση, όπως ήταν το τριήμερο του κατακλυσμού, για παράδειγμα. Εντάξει, είναι όλα καλοδεχούμενα, αλλά επειδή αυτή η ερώτηση που μου κάνετε έρχεται συνέχεια συχνά και λένε «Μα είναι ψηλές οι τιμές, είναι έτσι, είναι αλλιώς». Όταν ταξιδεύεις μια μέρα και δύο μέρες, οι τιμές είναι διαφορετικές από το να ταξιδεύεις 7 μέρες και 10 μέρες.
0: Μάλιστα. Ναι, είναι λογικό αυτό.
1: Και τι θα πεις στον πράκτορα που σου φέρνει εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου που κάνεις συμφωνίες στο εξωτερικό. Καταλαβαίνετε ότι εμείς δίνουμε κάποιες τιμές στο εξωτερικό στους πράκτορες για να μας φέρουν αυτά τα εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται στην Κύπρο, τα 4,5 εκατομμύρια. Αυτοί ρισκάρουν τα αεροπλάνα, αυτοί ρισκάρουν τα πάντα. Η αύξηση του πετρελαίου τώρα, φανταστείτε, έχει γίνει με τις αερογραμμές. Δεν μας είπαν εμάς κάτι άλλο, ρίξαμε όμως τις τιμές και εμείς για να βοηθήσουμε την ενίσχυση των πακέτων στην Κύπρο. Το σκηνικό δεν είναι εύκολο, όμως είναι μια σεζόν η οποία ελπίζω να περάσει με το λιγότερο κόστος και όλα για όλους τους επιχειρηματίες και τα ξενοδοχεία.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Όλοι βασίζονται στον κόσμο να έρθει. Και τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια και τα σουβενίρ και οι πάντες.
0: Βεβαίως. Είναι μια αλυσίδα.
1: Ένα ποσοστό που ξέρουμε για την Πάφο είναι ότι το ΑΕΠ μπορεί του τουρισμού Παγκύπρια να είναι 22% και 21%, γιατί η Πάφο είναι 50%.
0: Ναι.
1: Άρα η Πάφο βασίζεται πολύ στον τουρισμό.
0: Και στηρίζεται πάρα πολύ.
1: Τα μισό έσοδο της Πάφου είναι από τον τουρισμό.
0: Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ελπίζετε όμως στο καλύτερο και όχι προς το χειρότερο, κύριε Λοϊζίδη.
1: Ελπίζω ότι δεν θα χειροτερέψουν τα πράγματα. Περιμένουμε να βελτιωθούν. Όμως επειδή οι Άγγλοι κλείνουν πολύ νωρίς και το ξέρετε. Είναι πολύ
0: είναι πολύ προγραμματισμένοι.
1: Χάσαμε το πρώτο τρένο και το δεύτερο. Τώρα είναι τελευταία στιγμή διακοπές, όσους πιάσουν. Και οι τελευταίες στιγμές διακοπές είναι και κάπως πιο σκοτωμένες.
0: Και ό,τι ξεμείνει βασικά, έτσι.
1: Εντάξει, έτσι είναι το παιχνίδι του τουρισμού.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λοϊζίδη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο.
2: Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
3: Με συμβρινές διαδρομές στο κόσμο.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, 5η 25 Ιουνίου. Συνέχεια στην εκπομπή μας, εμείς αλλάζουμε θέμα. Πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Ηλία Μυριάνθους, ο πρώην βουλευτής της ΕΔΕΚ είναι ήδη μαζί μας. Θα συζητήσουμε για το έκτακτο Παγκύπριο συνέδριο της ΕΔΕΚ στις αρχές Ιουλίου. Καλό μεσημέρι, κύριε Μυριάνθους.
1: Καλό μεσημέρι, αγαπητή μου Άννα.
0: Πέμπτη σήμερα, σας έλειψε το πήγαινε έλα στη Λευκοσία?
1: Καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Ιδιώς τώρα που ξεκίνησαν και οι ζέστες, δύο φορές καθόλου.
0: Ήταν η ολομέλεια κάθε Πέμπτη, οπότε ήταν σίγουρο το δρομολόγιο προς Λευκοσία την Πέμπτη.
1: Ναι, ναι, όντως.
0: Μάλιστα. Χαριτολογώντας.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε στα της ΕΔΕΚ και στο Παγκύπριο, έκτακτο Παγκύπριο συνέδριο, το οποίο από ό,τι έχει ήδη ανακοινωθεί θα γίνει στις 5 Ιουλίου.
1: Ναι, ακριβώς σε ψεσινή συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου έχει πάρθει απόφαση μετά από εξηγήση του Προέδρου, κ. Αναστασίου, όπως πάμε σε έκτακτο συνέδριο στις 5 Ιουλίου.
0: Στην προηγούμενη συνεδρία, στην προηγούμενη συζήτηση είχε πει ότι θα πάει αργότερα το Παγκύπριο συνέδριο προς το φθινόπωρο. Τι μεσολάβησε και άλλαξε αυτή η ημερομηνία?
1: Ουσιαστικά για Νοέμβριο είχε αποφασιστεί, ναι, ότι θα ήταν το εκλογικό συνέδριο. Και θα προηγείτουν του εκλογικού συνεδρίου το καταστατικό συνέδριο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα έκτακτο συνέδριο που η πραγματικότητα έτσι θα έπρεπε να γίνει, από την άποψη ότι τίθενται και ζητήματα και θα συμμετέχουν στο τακτικό συνέδριο και στο καταστατικό συνέδριο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια σοβαρά ζητήματα, είτε με διαγραφές, είτε με προβλήματα με το Μητρό Μελό, είτε με θέματα, θα έλεγα, κάποιων, θα έλεγα, λαφασμένων ενεργειών που ουσιαστικά οδήγησαν και το κόμμα στην αποτυχία την εκλογική. Όλα αυτά, ουσιαστικά, μόνο μέσα από ένα έκτακτο συνέδριο θα μπορέσουν να λυθούν, ώστε να ξέρουμε ότι πάμε στο εκλογικό συνέδριο με ανοιχτές διαδικασίες, όπως θα έλεγα είναι και η αγωνία όλων των μελών, ότι δεν θα πάμε ουσιαστικά σε ένα συνέδριο τα ίδια πρόσωπα αποξενωμένοι αυτοί που διαγράφηκαν, διότι είναι μεγάλης σημασίας να επανέλθει το Μητρό το σημείο το οποίο είχε ουσιαστικά ξεκινήσει όλη αυτή η αντίδραση. Μιλούμε από το 2015, ξεκίνησαν να καθαρίζουν κάποιοι τα Μητρώα, να διαγράφουν κόσμο χωρίς καν να έχει υπόψη του, να γράφουν άλλον κόσμο ο οποίος ουσιαστικά ήταν ξένος προς τα, θα έλεγα, κομματικά δρόμενα. Άρα όλα αυτά μέσα σε ένα έκτακτο συνέδριο θα ξεκαθαρίσουν και θα ξέρουμε ακριβώς πώς προχωρούμε στις υπόλοιπες διαδικασίες.
0: Άρα σε αυτό το έκτακτο συνέδριο ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος, ποιοι μπορούν να παραστούν?
1: Σε αυτό το έκτακτο συνέδριο, παρόλο ότι είναι ανοιχτό συνέδριο και τα λοιπά, θα μπορέσουν ακριβώς όσοι το επιθυμούν να έρθουν, να καταθέσουν τις απόψεις και τις αγωνίες τους. Θα παρθούν κάποιες αποφάσεις.
0: Έστω και αν έχουν διαγραφή από το Μητρό.
1: Κοιτάξτε, έστω και αν έχουν διαγραφή από το Μητρό, αντιλαμβάνεστε τώρα ότι μιλούμε, υπάρχει ένα Μητρό. Τώρα πόσοι είναι ακριβώς γραμμένοι στο Μητρό αυτό ή όχι, αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσει. Mm-hmm. Εκεί νομίζω ότι εδώ που φτάσαμε, οι αποφάσεις που θα πρέπει να πάρθουν με λογική και με την έννοια της επόμενης μέρας είναι ακριβώς μέσα από μια συλλογική απόφαση. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι αν πάμε σε αποφάσεις οι οποίες θα κριθούν για 2-3 ψήφους, κάπου νομίζω στραβά πάλι θα αρμενίζουμε. Η ουσία είναι να πάρθουν εκείνες οι νούσιμες αποφάσεις οι οποίες να δημιουργούν έτσι μια ισχυρή πλειοψηφία στην αποδοχή από πλευράς όλων των μέλων και διαγραμμένων και μη. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε η επόμενη μέρα να είναι να στείλει μηνύματα αισιοδοξίας ότι επανεκκινούμε σαν ΕΔΕ και μπορούμε ακριβώς να λειτουργήσουμε ξανά μέσα στα πολιτικά δρόμενα του τόπου σωστά και νούσιμα.
0: Έχει αποφασιστεί και η θεματολογία αυτού του έκτακτου συνεδρίου, δηλαδή θα ασχοληθείτε ξανά μετά των εκλογών, τα αποτελέσματα και όλα τα υπόλοιπα θέματα που έχουν να κάνουν με το Μητρό, τις διαγραφές όχι κύριε Μυριάνθους?
1: Κοιτάξτε, σε ένα ανοιχτό συνέδριο, σε ένα έκτακτο συνέδριο σίγουρα υπάρχει μια ατζέντα, αλλά κανενού δεν απαγορεύεται να εκφράσει τις θέσεις και τις αντιλήψεις του στο τι πάει στραβά. Σίγουρα αυτό που θα απασχολήσει το συνέδριο είναι το Μητρό μέλλον. Σίγουρα είναι τα οικονομικά, εξάλλου είναι και μέσα στις εισηγήσεις που είχε κάνει ψες ο Πρόεδρος, ο Νίκος Αναστασίου. Το Μητρό των μέλλον, όπως ουσιαστικά είχε αποφασιστεί και στην πρώτη κεντρική επιτροπή, μόλις ανάλαβε ο Νίκος Αναστασίου, ότι θα αποκατηθίσταται το Μητρό μέλλον. Εδώ είναι θέμα ακριβώς τι αποφάσεις θα πάρει και το έκτακτο συνέδριο, το οποίο είναι, θα έλεγα, όργανο που έχει περισσότερη ισχύ από την κεντρική επιτροπή πλέον. Mm-hmm. Θα συζητηθούν το ζήτημα του ελέγχου των οικονομικών του κόμματος, ήταν κάτι το οποίο υπήρχαν έντονες αντιδράσεις διαχρονικά τα τελευταία χρόνια γύρω από ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν σχέση με την οικονομική διαχείριση του κόμματος. Θα συζητηθούν επίσης και τα ζητήματα των οικονομικών για την επόμενη μέρα, καθότι πλέον ως εξωκοινοβουλευτικό κόμμα έχουμε κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν σχέση με την διακοπή της κρατικής χορηγίας. Mm-hmm. Και την ίδια στιγμή ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν στο εκλογικό συνέδριο και στο καταστατικό. Mm-hmm. Χωρίς, όπως έχω πει, να αποκλείεται η συζήτηση οποιοδήποτε άλλο θέμα.
0: Το εκλογικό καταστατικό μένει για τον Νοέμβριο, έτσι, όπως είχε αρχικά
1: προγραμματιστεί. Ναι, αυτά παραμένουν ακριβώς τον Νοέμβριο. Γιατί αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου, ότι αν δεν ήταν ξεκαθαρισμένο τώρα το θέμα ποιοι δικαιούνται να ψηφίσουν ή να ψηφιστούν από τα στελέχη, μιλούμε για το συνέδριο το εκλογικό τον Νοέμβριο, σημαίνει ότι θα πηγαίναμε με το ίδιο Μητρό, ναι, στο οποίο υπάρχουν ένα σωρό αποκλεισμένοι, διαγραμμένοι, οι οποίοι στο τέλος της ημέρας δεν θα δικαιούνται και να θέλαν να εμπλακούν είτε στην ηγετική πυραμίδα είτε στα συλλογικά όργανα. Άρα η ουσία είναι ακριβώς να πάρθουν οι αποφάσεις πώς προχωρούμε, ποιοι δικαιούνται, ποιοι δεν δικαιούνται. Και ακριβώς αυτό το ξεκαθάρισμα νομίζω ότι θα στείλει και τα μηνύματα προς την κοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Αν είμαστε ανοιχτοί πλέον στην κοινωνία ή αν πάλι κάποιοι θέλουν την ΕΔΕ και ένα δικό τους μικρομαγάζο.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, 5 Ιουλίου το έκτακτο Παγκύπριο συνέδριο στη Λευκωσία ή όχι?
1: Δεν είχα αποφασιστεί τελικά αυτό. Νομίζω ότι μέσα στις επόμενες 3-4 μέρες θα αποφασιστεί και που θα γίνει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μυριάνθους. Να είστε καλά.
1: Να είστε
0: καλό μεσημέρι.
1: Καλά και γεια σας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

Είναι σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. 5η 25 Ιουνίου. Πριν πάμε στον επόμενο φιλοξενούμενό μας, να πούμε ότι έχουμε μία παράταση στην ημερομηνία για υποβολή των αιτήσεων για τη φοιτητική μέρημνα. Σύμφωνα λοιπόν με την Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για παροχή κρατικής φοιτητικής μέρημνας για το ακαδημαϊκό έτος 25-26 παρατείνεται από την 25η Ιουνίου μέχρι την 9η Ιουλίου 2026 στις 2 το απόγευμα. Κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, η Υπηρεσία Χορηγιών Επιδομάτων διαπίστωσε περιπτώσεις ασφαλμένης υποβολής αιτήσεων και συγκεκριμένα υποβολή αιτήσεων με λαθασμένο αριθμό εγγραφής αλλοδαπού, υποβολή αιτήσεων από γονείς με καταχώρηση της ιδιότητας του φοιτητή αντί της ορθής ιδιότητας τους ως αιτητές γονείς και υποβολή αιτήσεων από τους ίδιους τους φοιτητές αντί από τους γονείς τους, όπως προβλέπεται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Διευκρινίζεται ότι για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις αυτές, αλλά και για την ομαλή ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα αποκλειστούν πρόσωπα τα οποία για οποιοδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν αίτηση εντός καθορισμένης προθεσμίας, καλούνται οι οικογένειες φοιτητών όπως υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά και εγκαίρως με ορθά στοιχεία. Η ανακοίνωση διευκρινίζει τέλος ότι η υποβολή αιτήσεων δεν θα είναι δυνατή μετά το τέλος της προθεσμίας. 9 Ιουλίου λοιπόν στις 2 το απόγευμα, τελευταία ημέρα για την υποβολή αιτήσεων για την φοιτητική, για την παροχή κρατικής φοιτητικής μέρημνας.

0: Συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι με συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια πάμε εμείς να χαιρετήσουμε τον Γενικό Γραμματέα της ΟΕΚ ΔΙΣΕΚ, τον κύριο Γιώργο Κωνσταντίνου, με τον οποίον θα συζητήσουμε θέματα που έχουν να κάνουν με την ναυαγοσωστική κάλυψη. Καλό μεσημέρι, κύριε Κωνσταντίνου.
2: Σας ακούω.
1: Μάλιστα. Καλό μεσημέρι. Θα συζητήσουμε θέματα που έχουν να κάνουν με την ναυαγοσωστική κάλυψη. Είστε ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΚ ΔΙΣΕΚ. Έχετε υπόψη σας όλα τα θέματα που αφορούν την στελέχωση των παραλιών, τους ναυαγοσώστες, την ανάγκη για καλύτερη στελέχωση και την ανάγκη περαιτέρω προσλήψεων. Τι πιστεύετε ότι φταίει και δεν έχουμε αυτό τον ικανοποιητικό αριθμό ναυαγοσωστών στις παραλίες μας, κύριε Κωνσταντίνου?
2: Ναι, το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει για τη στελέχωση είναι το ενδιαφέρον εργαζομένων να απασχοληθούν ως ναυαγοσώστες. Είναι η εποχικότητα του επαγγέλματος καταρχάς. Η εποχικότητα είναι ένα θέμα το οποίο δεν επιτρέπει σε κάποιον εργαζόμενο να έχει απασχόληση ολόκληρον το έτος. Αντιλαμβάνεστε με τις δυσκολίες που υπάρχουν στην καθημερινότητα στο να μην έχεις ένα μισό για να μπορείς να επιβιώσεις. Είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας από το να απασχοληθεί κάποιος με έναν επάγγελμα το οποίο η απασχόληση του είναι 6 το maximum 8 μήνες. Υπάρχουν μόνιμες θέσεις, αλλά είναι πολύ λίγες. Έχουμε ζητήσει να γίνουν περισσότερες, αλλά δυστυχώς για οικονομικούς λόγους το κράτος δεν προχωρεί να στελεχώσει τις παραλίες ή να επεκτείνει την απασχόληση, ώστε να υπάρχει ασφάλεια στις παραλίες και να μπορεί ο κάθε είτε τουρίστας είτε ντόπιος λουόμενος να έχει την ασφάλεια που πρέπει. Δυστυχώς βλέπει το κράτος το χρήμα πάνω από την ανθρώπινη ζωή, δυστυχώς.
1: Η πλειοψηφία των ναυαγοσωστών, όπως μας έχουν πει παιδιά που εργάζονται, είναι με τρίμηνα ή εξάμηνα συμβόλαια.
2: Ναι, υπάρχουν και κάποιες λίγες περιπτώσεις που η απασχόληση είναι τρίμηνη. Είχαμε ζητήσει αυτή η τρίμηνη απασχόληση να περιορίζεται μόνο εκεί που υπάρχει ενδιαφέρον από φοιτητές τους οποίους μπορεί να απασχοληθούν την περίοδο που, του καλοκαιριού που είναι κλειστά τα πανεπιστήμια στην ναυαγοσωστική, που είναι όφελος για την προστασία των λουωμένων και των ίδιων των εργαζομένων την περίοδο, εφόσον είναι φοιτητές, αλλά για την υπόλοιπη περίοδο, δηλαδή οι ανάγκες του τουρισμού στη χώρα μας, και είναι μια πολιτική τέλος πάντων του κράτους ολόκληρου και της τουριστικής βιομηχανίας, να επεκταθεί η περίοδος η τουριστική στην Κύπρο. Δηλαδή να έχουμε τουρίστες και να επισκέπτονται τα ξενοδοχεία, τις παραλίες μας, αν είναι δυνατόν ολόχρονα. Αντιλαμβάνεστε, όταν οι θερμοκρασίες είναι και ψηλές στην Κύπρο, οι τουρίστες σίγουρα θέλουν να χάσουν.

0: τις παραλίες της θάλασσας του τόπου μας και αυτόν έρχονται στην Κύπρο κατά κύριο λόγο και την περίοδο των μηνών της άνοιξης ή του φθινοπόρου ή ακόμα και τον χειμώνα, γιατί υπάρχει και κόσμος ο οποίος κολυμπάτζε τον χειμώνα, δεν υπάρχει η επαρχής προστασία των παραλιών από ναυαγοσώστες. Και είναι ένα πρόβλημα αυτό το οποίο θα πρέπει κάποτε να λυθεί. Και το καλύτερο για όλους είναι να λυθεί το συντομότερο.
1: Άρα η εποχικότητα λοιπόν είναι το σημαντικότερο από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.
0: Η εποχικότητα είναι ένα πρόβλημα που είναι πολύ σοβαρό και αποτρέπει πολίτες να ενδιαφερθούν για το συγκεκριμένο επάγγελμα.
1: Μάλιστα. Υπάρχει έτσι
0: ή κάποιοι που είναι στο επάγγελμα να φεύγουν από το επάγγελμα, γιατί θα αναζητήσουν μια δουλειά μόνιμη, ενώ που να είναι σταθερή και να τους δίνει εισόδημα ολόχρονα, ώστε να μπορούν να συντηρούν τις οικογένειες τους ή τους εαυτούς τους. Αντιλαμβάνεστε, κανένας δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς να έχει έναν εισόδημα. Αυτό είναι αυτονόητο. Αλλά ακόμα και τα αυτονόητα φαίνεται ότι κάποιοι δεν τα αντιλαμβάνονται.
1: Αμείβονται ικανοποιητικά έστω αυτούς τους 6 μήνες που εργάζονται οι ναυαγοσώστες, ναι. Κύριε Κωνσταντίνο.
0: Είχαμε κάνει προσπάθειες και έχουμε καταφέρει να βελτιώσουμε την κλίμακα μισθοσίας τους. Τώρα κάνουμε και προσπάθειες, αν είδατε, χθες είχαμε απεργία,
1: ναι,
0: για να βελτιώσουν
1: η μισθή
0: του ορομίσθιου προσωπικού,
1: ναι.
0: Στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι ναυαγοσώστες, για να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι καλύτερες απολαβές. Το ορομίσθιο προσωπικών είναι το πλέον χαμηλό μισθό στο δημόσιο τομέα και καταβάλουμε προσπάθειες, έντονες προσπάθειες, για να βελτιώσουμε τους μισθούς, ώστε να μπορούν και οι εργαζόμενοι τούτοι να επιβιώνουν αξιοπρεπώς.
1: Υπήρχε έτσι συμμετοχή στην χθεσινή απεργία?
0: Είχαμε, ναι, συμμετοχή, πολύ καλή ικανοποιητική συμμετοχή. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από τη συμμετοχή του κόσμου. Να πω ότι είχαμε να αφήσει και αρκετών κόσμων πίσω για να μην υπάρξουν προβλήματα σοβαρά.
1: Για να υπάρχει κάλυψη στις παραλίες, ναι.
0: Ναι, και παρόλο που αφήσαμε και κόσμο πίσω, υπήρξαν προβλήματα. Αλλά εντάξει, όταν υπάρχει απεργία, σίγουρα υπάρχει και αναστάτωση. Εδώ εφάνηκε και το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του ορομίσθιου προσωπικού στην λειτουργία του δημόσιου τομέα.
1: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τα θέματα που έχουν να αντιμετωπίσουν, ξέρουμε ότι είναι κάποια προβλήματα, κάποια θέματα που χρειάζεται άμεση έτσι ανταπόκριση και λοιπά, εξοπλισμός και όλα τα υπόλοιπα. Έχουν
0: ανάγκες
1: στη διάθεσή τους οι ναυαγοσώστες όλο αυτό τον εξοπλισμό και το τι χρειάζονται?
0: Ναι. Έχουμε κάνει μια προσπάθεια σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και τις επαρχιακές διοικήσεις να καταγράψουμε τις ανάγκες και τις ελλείψεις που υπάρχουν. Έγινε αυτό από την περσινή χρονιά. Έχει εγκριθεί ένα κονδύλι στον προπολογισμό του κράτους για αυτόν τον σκοπό. Και όπως μας έχει λεχθεί, ο στόχος είναι κάθε χρόνο να υπάρχει ένα κονδύλι, το οποίο να βοηθά χρόνο με το χρόνο να καλυφθεί ο εξοπλισμός και σε κάποια φάση να είμαστε με πλήρη επάρκεια. Όσον αφορά το θέμα του εξοπλισμού, νομίζω γίνονται προσπάθειες. Υπάρχουν και προσπάθειες τώρα για να δούμε να γίνει έναν πρότυπο πύργου ναυαγοσώστη, ώστε να είναι οι παραλίες και να υπάρχει πύργος ο οποίος να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές, ώστε ο ναυαγοσώστης να μπορεί να εκπληρώνει την αποστολή του χωρίς προβλήματα. Δύσκολες συνθήκες, μπορεί να πηγαίνουμε εμείς οι λουόμενοι να καθόμαστε, να πούμε, στην παραλία για να ξεκουραστούμε κλπ. Αλλά ο ναυαγοσώστης δεν ξεκουράζεται στην παραλία. Οι ναυαγοσώστες που στελεχώνουν τον πύργο είναι συνεχώς σε εγρήγορση και δεν μπορούν, ας πούμε, να ξεκουραστούν όπως ξεκουράζεται ο κάθε λουόμενος. Γι' αυτό υπάρχει μια παρεξήγηση, ας πούμε, σε αυτό το θέμα. Και επειδή παρακολουθούμε και καθημερινώς τα περιστατικά που συμβαίνουν, έχουμε πάρα πολλά περιστατικά καθημερινώς κάθε μέρα συμβαίνουν περιστατικά στα οποία παρεμβαίνουν οι ναυαγοσώστες για να σώσουν λουόμενους που κινδυνεύουν ή ακόμα να προσφέρουν βοήθεια σε άτομα τα οποία τους συμβαίνει κάτι που αφορά την υγεία τους ή στο χώρο της παραλίας. Ή ακόμα μπορεί κάποιος να περπατάει ή να τρέχει, ας πούμε, και να περνά από εκεί και να χρειαστεί βοήθεια και να τρέξουν οι ναυαγοσώστες να τη δώσουν. Είτε γιατί χτύπησε, είτε γιατί τραυματίστηκε, είτε γιατί έπαθε έναν καρδιακό κάποιος ή πολλά περιστατικά συμβαίνουν, λιποθυμίες κλπ. Και καθημερινά είναι σε εγρήγορση για να δίνουν βοήθεια στους λουόμενους και στους περαστικούς από την παραλία. Άρα σημαντικός ο ρόλος τους. Κάτι που δεν πάλι βλέπουμε ότι δεν υπάρχει η σωστή κατανόηση του ρόλου που έχουν οι ναυαγοσώστες και το τι προσφέρουν ως πούμε καθημερινά στην εργασία τους. Δεν είναι αντιληπτό τούτο από την ίδια την πολιτεία δυστυχώς.
1: Δυστυχώς, ναι. Και δυστυχώς είπατε προηγουμένως εσείς οι ναυαγοσώστες στους πύργους. Αν δεν κάνω λάθος έχουμε και πύργους με ένα μόνο ναυαγοσώστη.
0: Ναι, που δεν είναι σωστό, δεν είναι επιτρεπτό κάτι τέτοιο. Εκεί που έχουμε έναν πύργο είναι αυξημένος ο κίνδυνος γιατί έναν άτομο μόνο του δεν μπορεί να σώσει κάποιον. Μπορεί να παρέχει κάποια μικρή βοήθεια σε κάποιους που μπορεί να έχουν ένα μικρό περιστατικό κλπ. Αλλά εκεί που να χρειαστεί τέλος πάντων να παρέμβει για δύσκολα περιστατικά δεν μπορεί να ενεργήσει από μόνος του. Και μπορεί, κινδυνεύει και η ζωή του ιδίου. Όταν κάποιος πνίγεται και τρέξεις να το σώσεις, στον πανικό του μπορεί να σε βάλει και κάτω και να μην μπορέσεις να τον τραβήσεις έξω ή να εξαντληθείς. Και σίγουρα όταν τον ευκαλείς έξω και να πρέπει να του δώσεις βοήθεια, είτε με απειδηνωτή, είτε να κάνεις τεχνητή αναπνοή, είτε μαλάξεις για να του σώσεις τη ζωή, δεν μπορεί ένα άτομο μόνο του να το πετύχει τούτο. Καταρχήν υπάρχουν και κάποιοι κανόνες που πρέπει να τηρήσεις για την ασφαλεία σου και εσένα. Δεν μπορεί να βάλεις απειδηνωτή σε κάποιον ο οποίος είναι βρεγμένος. Θα πρέπει να σκουπιστεί, να πρέπει να καλεστεί ασθενοφόρων, να πρέπει να γίνουν διάφορες ενέργειες, τις οποίες δεν μπορεί έναν άτομο
1: ένας
0: από μόνο
1: από
0: του
1: να, μόνος να τα κάνει όλα. Βεβαίως,
0: άρα και το έχουμε εξηγήσει αυτό, το είχαμε συζητήσει, το είχαμε. Είχαμε μια συνεδρία την περσινή χρονιά στην οποία συζητήθηκε εκτενώς. Και είχαμε συμφωνήσει ομόφωνα, δηλαδή οι εκπρόσωποι των επαρχιακών διοικήσεων, των Υπουργείων Εσωτερικών, η Ένωση Δήμων, η Ένωση Κοινοτήτων, το ΞΕΘ, το Κέντρο Συντονισμού Ερευνών και Διάσωσης, ότι θα πρέπει να είναι στελεχωμένοι πύργοι με δύο ναυαγοσώστες τουλάχιστον, λόγω των κινδύνων των οποίων υπάρχουν στο συγκεκριμένο χώρο. Δυστυχώς δεν τηρείται ούτε αυτόν ή κάποιοι προσπαθούν τούτο να το αλλάξουν πάνω για να στελεχώνονται περισσότερες παραλίες και να λέμε ότι ναι, έχει να πάω σωστή δαμέ. Αλλά για μας έναν ίσον κανένας και ίσον να είναι και περισσότερος ο κίνδυνος και για τον ίδιο τον να πάω σωστή
1: μπορειάκητα
0: στον συγκεκριμένο χώρο.
1: Σαν συνδικαλιστές έχετε κάνει έρευνα, γνωρίζετε ποιος είναι ο αριθμός ο ιδανικός των ναυαγοσωστών που θα καλύπτουν τις παραλίες τουλάχιστον μεγαλάζιες σημαίες, γιατί έχουμε και πολλές. Πόσοι περίπου πρέπει να είναι οι ναυαγοσώστες και πόσους έχουμε σήμερα, κύριε Κωνσταντίνη?
0: Σήμερα στη στελέχωση μπορεί να έχουμε δύο ναυαγοσώστες σε παραλίες, αλλά το ωράριο απασχόλησης τους δεν επιτρέπει να είναι από την ανατολή του ήλιου μέχρι τη δύση του ήλιου στις παραλίες, παρόλο που οι παραλίες από το πρωί από την ανατολή του ήλιου μέχρι τη δύση είναι γεμάτες κόσμο. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε θέσει κατ' επανάληψη. Πάλι κάποιες ώρες, είχαμε και έναν περιστατικό, θυμάστε, πριν λίγες μέρες, που δύο κοπέλες έχασαν
1: έχασαν
0: τη ζωή.
1: τη ζωή τους, ναι,
0: αν, υπήρχε, γιατί... αν υπήρχαν ναυαγοσώστες και δύο άτομα ταυτόχρονα. Δηλαδή, αν ήταν ένας ναυαγοσώστης και πήγαινε να τις σώσει τις συγκεκριμένες, ίσως θα είχαμε πνιγμό και ναυαγοσώστη στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Μάλιστα.
0: Και μιλώ για ένα περιστατικό το οποίο έχει συμβεί και νομίζω γνωρίζουν οι περισσότεροι το πώς έχει συμβεί, γιατί αναλύθηκε εκτενώσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ωραία. Σκεφτείτε τώρα, συμβαίνει ένα περιστατικό, έχει κάποιον εκεί να δώσει βοήθεια και χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και σκεφτόμαστε ότι θα πληρώσουμε το μισό του ναυαγοσώστη αν είναι στις παραλίες, άρα για να μην πληρώνουμε το μισό του ναυαγοσώστη ή των ναυαγοστών των δύο, να αφήσουμε την παραλία να καλύπτει και ας πεθάνει ο κόσμος. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει.
1: Ναι, γιατί έχουμε στις περισσότερες παραλίες την παρουσία ναυαγοσώστη 10 με 5, κύριε Κωνσταντίνο.
0: Ναι. Είναι κρίμα που τα λέμε αυτά, αλλά πρέπει να λέγονται για να γνωρίζει και ο κόσμος τι πραγματικά συμβαίνει. Δεν νοείται έναν κράτος ευρωπαϊκό το οποίο διακηρύττουμε ότι νοιάζεται για την ανθρώπινη ζωή ή για την ασφάλεια των ανθρώπων και να μην φροντίζει για αυτήν. Ή να αφήνουμε κόσμο να πεθαίνει, να χάνει τη ζωή του, νεαρόν κόσμο, γιατί σκεφτήκαμε ότι θα πληρώναμε κάποιον, ενώ υπάρχουν εκατομμύρια ευρώ έσοδα από τον τουρισμό, να αφήνουμε αυτό το κομμάτι κενό και να μην υπάρχει ασφάλεια που θα έπρεπε να υπάρχει στις παραλίες. Τις οργανωμένες παραλίες, τις οποίες εισπράττουν οι τοπικές αρχές από τα κρεβατάκια, ομπρέλες κλπ. Και όχι μόνον, και όχι όσοι δραστηριοποιούνται βασικά στον συγκεκριμένο χώρο εισπράττουν λόγω της
1: των
0: χρεώσεων
1: που γίνονται,
0: λόγω των υπηρεσιών που προσφέρουν. Αλλά προσφέρουν υπηρεσίες και παίρνουν γιατί υπάρχει η θάλασσα και ο κόσμος θέλει να πάει στην θάλασσα για να ξεκουραστεί, να δροσιστεί, να περάσει ευχάριστα, να φύγει που την ταλαιπωρία της καθημερινότητας, να νιώσει καλύτερα, ή να έρθει να κάνει τις διακοπές του. Εμείς αφήνουμε τον κόσμο χωρίς προστασία, ενώ με την μη στελέχωση των παραλιών με ναυαγοσώστες. Και έχουμε τέτοια περιστατικά όπως αυτό που είχα αναφέρει προηγουμένως, που δύο νεαρές γυναίκες έχουν χάσει τη ζωή τους.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Κωνσταντίνο.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι και
1: γεια σας. Πέρα.

0: Μες σημερινές διαδρομές στο ραδιοκόσμο, συνέχεια κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην ενότητα που έχουμε εγκαινιάσει εδώ και λίγες μέρες, τις κοινότητες, κοινοτάρχες. Φιλοξενούμε περίπου αυτή την ώρα κάθε μέρα προέδρους κοινοτήτων, προέδρους συμπλεγμάτων κοινοτήτων. Σήμερα φιλοξενούμε τον κοινοτάρχη της Μεσόγης, τον κύριο Νικόλα Αρέστη, ο οποίος είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Αρέστη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους αγαπημένους ακροατές σας.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε της κοινότητάς σας. Είμαστε στον μήνα τον Ιούνιο, έναρξη του καλοκαιριού. Είναι η προσπάθεια τώρα όλων των κοινοτικών αρχών να προχωρήσουν σε καθαρισμούς, σε δημιουργία αντιπυρικών λωρίδων. Είναι το σημαντικότερο από τα έργα που έχετε αυτή την περίοδο όλες οι τοπικές αρχές. Τι γίνεται στην κοινότητά σας, στην Μεσόγειο, έχετε προχωρήσει?
1: Υπάρχει αναβρασμός στην κοινότητα. Έχουμε συνεργεία, είναι οι υπάλληλοι του Κοινοτικού Συμβουλίου. Mm-hmm. Έχουμε βγει σε προσφορές με το σύμπλεγμα. Καθαρίζουμε τα οικόπεδα. Σχεδόν τα έχουμε καθαρίσει όλα, μείναν νομίζω 3 οικόπεδα μόνο. Καθαρίζουμε τα πάρκα, ναι, και τα πεζοδρόμια, τα πάρκα τα οποία είναι ένας βραχνάς, σας μιλώ ειλικρινά, διότι έχουμε πολλά πάρκα που θέλουν καθαρισμό. Mm-hmm. Φέτος με τον καιρό που έβρεχε συνέχεια, αν και καθαρίζαμε, κόβαμε, συνέχεια μεγαλώνα. Έχουμε caterpillar και κάνουμε αντιπυρηνικές ζώνες κάθε μέρα. Μακάρι να είναι καλά ο Υπουργός Εσωτερικών και η κυβέρνηση. Έχει προσφέρει αρκετά λεφτά στα κοινοτικά συμβούλια για να προχωρήσουν στις αντιπυρηνικές ζώνες. Και θέλω να σας πω ότι η κοινότητα μας δεν είναι μόνο φέτος ή πέρσι. Εγώ προσωπικά με λεφτά του Κοινοτικού Συμβουλίου προχωρούσα και δημιουργούσα αντιπυρηνικές ζώνες.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι ένα μεγάλο, σας μιλώ ειλικρινά. Το πρωί ήμουν μαζί με τον άνθρωπο ο οποίος έχει πάρει την προσφορά και γυρίζαμε τα βουνά που θέλω να μου κάνει νέες αντιπυρηνικές ζώνες.
0: Μάλιστα. Άρα δημιουργούνται και νέες, αλλά καθαρίζονται και οι παλιές.
1: Και οι παλιές, βεβαίως. Φέτος γίνεται διότι μας έχουν δώσει πιο πολλά λεφτά.
0: Επιπλέον κονδύλια,
1: ναι. Ναι, γίνονται διαπλατήσεις. Και έχω προχωρήσει σε δημιουργία δρόμο για να μπορεί να πηγαίνει η πυροσβεστική κοντά.
0: Μάλιστα. Πότε υπολογίζετε ότι θα τελειώσετε με αυτή την...
1: Υπολογίζω σε μια εβδομάδα να τελειώσω. Με μια εβδομάδα να τελειώνω.
0: Σε μια εβδομάδα λοιπόν. Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν στην κοινότητά σας. Η Μεσόγειο είναι στο σύμπλεγμα Αγίου Νεοφύτου, έτσι?
1: Αγίου Νεοφύτου, ναι.
0: Ναι.
1: Χθες είχαμε την παγκοινωτική μας συγκέντρωση να βοηθήσουμε τον κόσμο για την αλλαγή των ζωνών.
0: Ναι.
1: Φέραμε με προσφορές φυσικά τον πολιοδό αρχιτέκτονα πολιοδόμων, ο οποίος είναι και καθηγητής του Πανεπιστήμιου Νεάπολης, τον κύριο Ιωάννη Μπισούριο.
0: Ναι.
1: Εξήγησε στον κόσμο. Έχουμε φόρμες που ο κόσμος μπορεί να γεμίζει και να ζητά τι θέλει, αν θέλει το τεμάχιο του να είναι εμπορικό, αν θέλει να είναι πιο ψηλός συντελεστής, αψηλός ο συντελεστής του, ή να μπει στην οικιστική ζώνη. Και είναι εδώ οι κοπέλες του Κοινοτικού Συμβουλίου, είναι πρόθυμες από η ώρα 1 μέχρι η ώρα 2 να βοηθήσουν το κοινό, να τους γεμίζουν τις φόρμες.
0: Mm-hmm. Το θέμα των ζωνών το είχατε, σας είχε απασχολήσει και πριν από λίγο καιρό.
1: Ναι, με είχε απασχολήσει και γι' αυτό άρχισα πριν ακόμα να έχουμε την τελική απάντηση, να τα ετοιμάσω, να είμαστε έτοιμοι, ούτως ώστε όταν μας πούν, εμείς να τα παραδώσουμε και να είμαστε έτοιμοι.
0: Mm-hmm. Ένα μεγάλο μέρος της κοινότητας σας είναι σε εμπορική ζώνη, έτσι?
1: Ναι, ναι, είναι πράγματι. Και εκείνος ο δρόμος με επιστολές μου προς το φορέα κυκλοφοριακών μελετών ζητώ αναβάθμιση. Mm-hmm. Και ζητώ να γίνουν έργα. Δύσκολα τα πράγματα, εντάξει. Προχωρούμε.
0: Μάλιστα. Ποια είναι έτσι η κατάσταση σε ό,τι αφορά η Μεσόγειο πλέον?
1: Έργα.
0: Έργα. Ναι, είναι μέσα στην πόλη, είναι γειτονιά, ναι, της Πάφου. Τι έργα έχετε προγραμματίσει αυτό το
1: διάστημα?
0: Έχουμε
1: προγραμματισμένα έργα. Ήδη γίνεται, κατασκευάζουμε το νέο μας κημητήριο, το οποίο είναι δίπλα στο παλαιό κημητήριο. Πριν 15 μέρες είχαμε τα αποκαλυπτήρια ενός νέου μνημείου.
0: Ναι.
1: Μας τίμησε με την παρουσία του εξοχότατος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης, mm-hmm, ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπος και ο νέος μας Μητροπολίτης.
0: Ναι.
1: Ήταν μια πετυχημένη εκδήλωση. Δεν σας κρύβω με περηφάνεια ότι δέχτηκαν συγχαρητήρια από όλους.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε σχεδιάσει και μπήκε μέσα στον προϋπολογισμό και είναι ένα όριμο έργο για εξοραϊσμό του δρόμου που ενώνει την κοινότητα Μεσόγειος με την κοινότητα του Μέσα Χωρίου, όπου θα γίνει ανύψωση ενός μικρού τείχου, θα γίνουν πεζοδρόμια και θα γίνει ο φυτός ομπρίων υδάτων, mm-hmm, ώστε τα ύδατα να καταλήγουν στην κήτη του ποταμού. Και ήδη εμείς προχωρήσαμε ενός κοινοτικό συμβούλιο στην τοποθέτηση μπασάλλο για οδικό φωτισμό. Και έχουμε τώρα οδικό φωτισμό και ενώνεται η Μεσόγειο με το Μέσα Χωριό με οδικό φωτισμό.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε περιμένω από τον ΕΟΑ τώρα να γίνει μια διαπλάτηση δρόμου στην περιοχή Μάνας του Νερού. Έχω βάλει λεφτά στον προϋπολογισμό. Μόλις έχω την απάντηση είμαι έτοιμος να βγω σε προσφορές για να γίνει διαπλάτηση του δρόμου. Mm-hmm. Διότι είναι μια αναψισσόμενη περιοχή. Χτίζονται, δεν θα σου πω σπιτιά, αλλά θα σου πω επαύλες. Mm-hmm. Σε μια ωραία τοποθεσία, είναι τοποθεσία Αρισκιά, ο κόσμος την ξέρει, με απεριόριστη θέα προς τη θάλασσα και είναι κρίμα ο δρόμος να είναι στενός και επικίνδυνος. Περιμένω και περιμένω. Mm-hmm. Επίσης, την οδό Νεβαγόρα Μπαλικαρίδη, θέλω και εκεί, είμαι έτοιμος για να τα λεφτά υπάρχουν στον προϋπολογισμό. Μόλις πιάσω το OK από την πολεοδομία, θα προχωρήσω στη διαπλάτηση και αυτού του δρόμου. Είναι ήδη πιο πάνω στην Ευάγγελου Φλωράκη, προχώρησα στη διαπλάτηση του δρόμου,
0: mm-hmm,
1: και ένωσα την κοινότητα, την βόρεια περιοχή της κοινότητας και προχωρούμε.
0: Μάλιστα. Προγραμματίζεται λοιπόν, έχετε κατά νου αρκετά έργα που μένει να εξασφαλιστούν.
1: Και έργα και εκδηλώσεις κάνουμε προς τον κόσμο.
0: Βεβαίως.
1: Την περασμένη Πέμπτη είχαμε το θέατρο μας, mm-hmm, η πλατεία, με ωραίους αγαπημένους ηθοποιούς, όπως τη Ζωή Κυπριανού, το Χάρη το Κολό, την Κάκουρα και πολλούς άλλους, τη Χριστίνα τη Χριστόφια και πολλούς άλλους.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν μια επιτυχημένη θεατρική παράσταση και 31 Ιουλίου προγραμματίζουμε το Φεστιβάλ Καλαθιού που θα γίνει στο χώρο του γηπέδου του Δημοτικού Σχολείου και προγραμματίζουμε, θα αρχίσουμε σε μια άλλοι μέσα στο κέντρο του χωριού εδώ που είναι το Κοινοτικό Συμβούλιο, υπολογίζομαι αρχές του Σεπτέμβρη, μια μουσική βραδιά όπου μάλιστα. πάντα προσφέρουμε δωρεάν ρέση προς τους κατοίκους της κοινότητας. Εντάξει, είναι μια πιο μικρή εμβέλειας μουσική βραδιά, αλλά το κάνουμε τούτο και για τους ηλικιωμένους της κοινότητας mm-hmm. να περάσουν ωραία τη βραδιά τους, που δεν μπορούν να πάμε κάτω στο δημοτικό, διότι υπάρχει μια απόσταση.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό και γίνεται η συγκεκριμένη εκδήλωση.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Έχετε αρκετά λοιπόν και
1: έχουμε,
0: εσείς.
1: Έχουμε, ναι. Σχεδόν κάθε μήνα έχουμε κάτι να κάνουμε. Και εκδηλώσεις.
0: Η επισκεψιμότητα του Μουσείου Καλαθοπλεκτικής που έχετε εκεί στο
1: Πολιτιστικό κέντρο.
0: Στο Πολιτιστικό είναι ικανοποιητική.
1: Ναι, τώρα έχουμε με το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού, έρχονται σχολεία, δηλώνουν σχολεία δημοτικά. Έχουμε καλαθοπλέκτρια εκεί, η οποία είναι στο χώρο του Μουσείου Καλαθοπλεκτικής, mm-hmm. όπου διδάσκει στους μαθητές πώς
0: τον τρόπο κατασκευής
1: ξεκινά mm-hmm. από το καλάμι και πώς τελειώνει έναν καλάθι ή μία κουφίνα. Και στην διπλανή αίθουσα έχουμε τη Φροσούλα την Πισάρα, η οποία μαθαίνει στα παιδιά πώς γίνουν, και λαμβάνουν μέρος και τα παιδιά mm-hmm. εντωμεταξύ, πώς γίνονται τα σάμιση, mm-hmm. οι λοκουμάδες, και γίνονται επί τόπου, ξεκινά από το μηδέν μέχρι να γίνει και να τα γευτούν τα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια επιτυχημένη εκδήλωση που κάνουμε. Είναι σχεδόν κάθε εβδομάδα έχουμε επισκεψιμότητα.
0: Mm-hmm.
1: Και
0: μάλιστα.
1: στην Καλαθοπλεκτική έχουμε κάτι το διαφορετικό, πλαστικά εμείς, λωρίδες πλαστικές, και τα μωρά βλέπουν πως γίνεται και κάθονται και κατασκευάζουν και αυτά. Καλαθάκια μικρά.
0: Μάλιστα,
1: και
0: με τον τρόπο
1: χαίρονται
0: που
1: πολύ.
0: Τους...
1: Και τα παίρνουν μαζί τους, σπίτι τους.
0: Βεβαίως, με τον τρόπο που τους δείχνουν εκεί
1: ναι, ναι.
0: οι ανθρώποι. Ιδιαίτερα σημαντικά. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αρέστη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε
1: καλή
0: καλά.
1: Συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Επίσης.
0: Αυτά λοιπόν και για την κοινότητα της Μεσόγειας. Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, πάμε αμέσως σε σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη Λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
3: Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί. Προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Εποφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694 5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Μεσημβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμο συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Ώρα να πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Θα κάνουμε αρχή με την Πάφο.

0: Η αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις για την υπόθεση ρήψης πυροβολισμών αντίον κατοικίας στην Τρεμιθούσα που διαπράχθηκε τα ξημερώματα χθες. Πάμε να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης ΠΑΦΟΥ, βοηθό αστυνομικό διευθυντή Μιχάλη Νικολάου.
1: Είναι ένα από τα ενδεχόμενα τα οποία διερευνούμε, επί του ότι ίσως ο δράστης, οι δράστες να είχαν κάνει λάθος στόχο, το οποίο τίποτα δεν είναι επιβεβαιωμένο και σίγουρο, ναι. Όμως είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε, τις πιθανότητες κατά πόσον άλλος ήταν ο στόχος και άλλοι τελικά πλήγησαν κατά το προψεσινό επεισόδιο. Ναι, 8 κάλικες συγκεκριμένα, οι οποίοι έχουν παραλυφθεί μαζί με κάποια άλλα τεκμήρια. Παραλήφθηκαν από τα εξειδικευμένα μέλη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών και ήδη έχουν μεταφερθεί σε επιστημονικά εργαστήρια για εξέτασή τους και εν αναμονή εντοπισμού επιστημονικής μαρτυρίας που θα μας οδηγήσει στους δράστες. Έχουν εντοπιστεί οι κάλικες οι οποίοι σας έχω αναφέρει όσον αφορά το είδος του όπλου, ας παραμείνουμε να εξεταστούν επιστημονικά τα συγκεκριμένα τεκμήρια ώστε να εξακριβωθεί και το είδος του όπλου αλλά και κατά πόσο υπάρχει οποιοδήποτε εγκληματικό παρελθόν του ιδίου πυροβόλου όπλου. Ναι. Δεν έχει προκύψει οτιδήποτε θετικό που θα μας οδηγούσε στην εξασφάλιση οποιοδήποτε εντάλματος σύλληψης. Η εξέταση συνεχίζονται από χθες επί συνεχούς βάσεως αναζητώντας τέτοια μαρτυρία. Έχουμε εξασφαλίσει κάποιες μαρτυρίες οι οποίες τις αξιολογούμε ευελπιστώντας πάντοτε στην εξυπνίαση όπως έγινε και στο πρόσφατο παρελθόν κάποια γεγονότα τα οποία πρέπει να αναφέρονται να τα γνωρίζει ο κόσμος πριν 3-4 μέρες παραπέφθηκε σε δίκη ενώπιον κακουργοδικίου ο 32χρονος Ελληνοκύπριος από επαρχία Λευκωσίας του οποίου καταλογίζονται ευθύνες όσον αφορά τις εγκληματικές ενέργειες που έγιναν εις βάρος της γνωστής κλινικής καθώς και στην κατοικία του ιδιοκτήτη γεγονότα εγκληματικές ενέργειες που έγιναν κατά του μήνα Απρίλιο και η αστυνομία κατάφερε να εξασφαλίσει μαρτυρία και για τις τρεις υποθέσεις, τις τρεις εγκληματικές ενέργειες που έγιναν σε βάρος του συγκεκριμένου γιατρού και να παραπέψει έναν πρόσωπο νεριόπαιδο καουργοδικίου. Περαιτέρω άλλα τρία πρόσωπα έχουν παραπευθεί σε κακουργοδικείο για τους εμπρισμούς καθεστιατορίων στην ΠΑΦΟ οι οποίοι επίσης διαπράχθηκαν κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Να θυμάστε, ήταν συνεχόμενοι οι εμπρισμοί. Εξασφαλίσαμε μαρτυρία και παραπέψαμε τρία πρόσωπα αλλοδαπούς σε δίκη ενώπιον κακουργοδικείου. Αναφίβολα σε όλες τις περιπτώσεις τα μέλη μας εργάζονται επαγγελματικά, αναζητούν μαρτυρία η οποία θα οδηγήσει στην εξυχνίαση των υποθέσεων αλλά και ταυτόχρονα, και αυτός είναι ο βασικός μας σκοπός, να λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα ώστε να αποτρέπουμε τυχόν εγκληματίες που θέλουν να διαπράξουν τέτοιες ενέργειες σε βάρος των συμπολιτών. Περιπτώσεις, όλα εναπόκεινται στην εξασφαλιστή σαν μαρτυρία. Πάντοτε προσπαθούμε να διερευνούμε κατά πόσον η μία υπόθεση συνδέεται με τις υπόλοιπες. Είναι κάτι το οποίο διερευνούμε σε όλες τις περιπτώσεις, κύριε Μαντή.
0: Αυτά λοιπόν. Συνεχίζονται οι εξετάσεις για την υπόθεση ρήψης πυροβολισμών αντίον κατοικίας στην Τρεμιθούσα. Χθες τα ξημερώματα συνέβη γύρω στις 3, ωστόσο οι ένικοι το αντελήφθησαν και κατήγγειλαν την υπόθεση στην αστυνομία πολύ αργότερα και ακούσαμε τον κύριο Νικολάου να λέει ότι δεν αποκλείεται η υπόθεση να σχετίζεται με άλλες εγκληματικές ενέργειες που διαπράχθηκαν το τελευταίο διάστημα και εξετάζεται επίσης και το σενάριο οι δράστες να μπέρδεψαν το στόχο τους. Με σημερινές διαδρομές μένουμε στα της αστυνομίας. Πάμε κυρίες και κύριοι στον εντοπισμό 20 και πλέον κιλών ναρκωτικών παπαρούνας. Είχαμε 3 στοχευμένες επιχειρήσεις της αστυνομίας στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας. Και στον εντοπισμό 20 κιλών και 780 γραμμαρίων αποξηραμένων λοβών παπαρούνας του είδους μήκων υπνοφόρος. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων συνελήφθησαν 5 άνδρες 20, 22, 23, 27 και 28 ετών. Ο 22χρονος τελούσε υποκράτηση σε σχέση με άλλη παρόμοια υπόθεση. Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι 2 από τους υπόπτους, ο 27χρονος και ο 28χρονος, διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σήμερα αναμένεται όλοι να οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίων για έκδοση διαταγμάτων κράτησης στο πλαίσιο τώρα των επιχειρήσεων της ΙΚΑΝ που αφορούν τον εντοπισμό και την κατάσχεση αποξηραμένων λοβών Παπαρούνας. Έχουν μέχρι στιγμής εντοπιστεί και κατασχεθεί συνολικά πέραν των 52 κιλών των συγκεκριμένων ναρκωτικών και 5 πρόσωπα έχουν συλληφθεί και τελούν ήδη υποκράτηση.

Έχουμε επίσης τη σύλληψη σήμερα το πρωί στη Λεμεσό ενός 54χρονου εναντίον του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από τις ελληνικές αρχές για έκτηση ποινής φυλάκισης. Ο 54χρονος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 5 ετών στην Ελλάδα για αδικήματα που αφορούν απάτη, τα οποία διαπράχθηκαν το 2008 και το 2009.

Είχαμε και την πυρκαγιά χθες το βράδυ σε όχημα, σε δρόμο μεταξύ Μαλλιάς Δωράς στην επαρχία Λεμεσού, η οποία φωτιά στο όχημα κινητοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία αφού επεκτάθηκε σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση, με αποτέλεσμα να ανταποκριθούν 6 πυροσβεστικά οχήματα από την επαρχία Λεμεσού αλλά και επίγειες δυνάμεις, οι οποίες ενισχύθηκαν από το τμήμα Δασών, την πολιτική άμυνα και οργανωμένα εθελοντικά σύνολα, καθώς επίσης και προωθητές Αιγαίων. Η πυρκαγιά τέθηκε μετά από 2 περίπου ώρες αφού κατέκαυσε 1,5 εκτάριο με ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και αριθμό δέντρων. Ενώ να πούμε ότι ο οδηγός του οχήματος στο οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά κατάφερε να το ακινητοποιήσει και να απομακρυνθεί με ασφάλεια.

Πάμε και στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που διεξάγονται ανά το Παγκύπριο κάθε βράδυ από την αστυνομία με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού. 10 πρόσωπα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων χθες βράδυ, κυρίως για παράνομη κατοχή περιουσίας, παράνομη παραμονή, μη παρουσίαση στο δικαστήριο, επίθεση εναντίον αστυνομικού, παράνομη κατοχή ναρκωτικών και μαχαιροφορία. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 573 οδηγοί και 143 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 37 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν 6 καταγγελίες. Ενώ να πούμε ότι κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 283 καταγγελίες, 93 οδηγοί καταγγέλθηκαν για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, προέκυψαν από τις καταγγελίες 3 διερευνόμενες υποθέσεις τροχέας, ενώ κατακρατήθηκαν 6 οχήματα. Από τους ελέγχους αλκοόλης έγιναν συνολικά 91, προέκυψαν 2 καταγγελίες, ενώ 2 οδηγοί εντοπίστηκαν να είναι θετικοί σε προκαταρκτικό έλεγχο ναρκωτικών. Αυτά λοιπόν με τις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης κατά τη διάρκεια της νύχτας. Με σημερινές διαδρομές πάμε και στα του καιρού για τη συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που τοπικά κυρίως στα ορεινά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Το βράδυ ο καιρός θα είναι έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ αργότερα ενδέχεται να σχηματιστεί ομίχλη κυρίως στα νότιο-ανατολικά. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, 28 στα δυτικά, 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τώρα το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα ο καιρός είναι κυρίως έθριος. Κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Αυτά λοιπόν για τις καιρικές συνθήκες στον τόπο μας. Να πούμε ότι συνεχίζεται το πρωτοφανές κύμα καύσωνα, το οποίο πλήττει πολλά κράτη της Ευρώπης, με θερμοκρασίες που αγγίζουν ή ακόμα και ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Στη Γαλλία είχαμε ρεκόρ θερμοκρασιών τις τελευταίες μέρες, το θερμόμετρο στους 40 βαθμούς, άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους είτε λόγω προβλημάτων υγείας είτε λόγω πνιγμών. Στην Ιταλία 16 πόλεις έχουν κηρυχθεί σε κόκκινο συναγερμό από το Υπουργείο Υγείας της χώρας.
Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται σε Δανία, Σουηδία, Ισπανία, στη Γερμανία, αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά λοιπόν και για τις καιρικές συνθήκες.

0: Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε ότι στις 7:30 το απόγευμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα λάβει μέρος στην ξενάγηση που θα πραγματοποιηθεί σε έργα της ΠΑΦΟΥ, έργα τα οποία έγιναν κυρίως από ευρωπαϊκά κονδύλια, στο πλαίσιο της διάσκεψης υψηλού επίπεδου για τα νησιά και τις παράκτιες κοινότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πραγματοποιηθεί στην ΠΑΦΟ σήμερα και αύριο. Η ξενάγηση των συμμετεχόντων στην διάσκεψη θα ξεκινήσει στις 7:30 με σημείο εκκίνησης την πλατεία Διονυσίου Σολομού. Οι εργασίες της διάσκεψης αυτής, ενισχύοντας τα νησιά και τις παράκτιες κοινότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αρχίσει αύριο το πρωί σε 9:30 με ομιλία από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό της Μάλτας στο ξενοδοχείο Ηλίσιου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος και των σημερινών μεσημβρινών διαδρομών. Θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι.
1: Ήταν η εκπομπή «Μεσημβρινές διαδρομές»
2: με την Άννα Κυριάκου.

0: Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Power Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μ' είπες σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω.

Barista Coffee Berry. 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

0: Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
1: Έχω αντέξει πολλά, μια κλινική με άδειους στίχους στο μυαλό μου. Κοίταξε με καλά, κι αν δεν γουστάρω όσο...

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιαντέ. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε την Βενεζουέλα η προσωρινή ηγέτιδα της χώρας Ντέσλι Ροντρίγκερς μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών Ρίχτερ που σημειώθηκαν στην ίδια περιοχή. Ακολούθησαν τουλάχιστον 20 μετασεισμοί. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 971 τραυματίστηκαν. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να ξεπεράσει τις 10.000. Χτίρια κατέρευσαν στην πρωτεύουσα Καράκας, ενώ έκλεισε το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Βενεζουέλας. Τα σωστικά συνεργεία καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να προσεγγίσουν τις κατεστραμμένες περιοχές μέσα από βουνά ερειπίων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να συνδράμει στις πληγήσες περιοχές. Οι ισχυρές δονήσεις προκάλεσαν πανικό στην πρωτεύουσα με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα σπίτια και τους χώρους εργασίας τους. Συνολικά 520 εναέριες και 23 ναυτικές παραβιάσεις της Κύπρου από την Τουρκία καταγράφηκαν φέτος κατά την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου. Με επιστολή προς τον Αντώνιο Κουτέρες, η μόνιμη αντιπρόσωπος της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη πρέσβης Μαρία Μιχαήλ ενημέρωσε επίσημα τα Ηνωμένα Έθνη για τις τελευταίες παραβιάσεις από την Τουρκία του Εθνικού Εναέριου Χώρου, των χωρικών υδάτων και των διεθνών κανονισμών εναέριας κυκλοφορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην επιστολή σημειώνεται ότι πέραν των καταγεγραμμένων περιστατικών, οι τουρκικές κατοχικές δυνάμεις συνεχίζουν να παραβιάζουν το στρατιωτικό status quo στο νησί, σχεδόν σε καθημερινή βάση και να ενισχύουν περαιτέρω την στρατιωτική τους υποδομή στις κατεχόμενες περιοχές. Η κυρία Μιχαήλ τονίζει ότι οι ενέργειες αυτές καταδεικνύουν εκ νέου την συνεχιζόμενη παραβίαση από την Τουρκία της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε αντίθεση με τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο. Την σταθερή θέση της Άγκυρας υπέρ της λύσης δύο κρατών στην Κύπρο επανέλαβε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σχολιάζοντας δημοσιεύματα περί νέου σχεδίου του ΟΗΕ για το Κυπριακό. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, δήλωσε ότι τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν μια αφετηρία τον ελληνοκυπριακό τύπο ισχυρισμοί σύμφωνα με τους οποίους η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ έχει καταρτήσει νέο σχέδιο το οποίο πρόκειται να συζητηθεί με τις δύο πλευρές στην Κύπρο. Ο Ακτούρκ υποστήριξε ότι μια μόνιμη, δίκαιη και βιώσιμη λύση μπορεί να επιτευχθεί μόνο στην βάση των δύο κρατών, με την επιβεβαίωση, όπως ανέφερε, της κυρίαρχης ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού κατά την εκφρασή του. Απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 90 ετών ο Γιώργος Στεφάνου, πατέρας του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου. Σε ανακοίνωση του κόμματος τονίζεται πως η κηδεία του Γιώργου Στεφάνου θα γίνει αύριο Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Πάνω Δευτερά στις 5:30 το απόγευμα και η οικογένεια θα δέχεται συλληπιτήρια στην εκκλησία από τις 4:30 το απόγευμα. Παράκληση της οικογένειας είναι αντί Στεφάνου να γίνονται εισφορές στο Λαϊκό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Λευκωσίας και Ρήνιας. Τουλάχιστον 101 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων πάνω από 50 εκατομμύρια στην Γαλλία και 18 εκατομμύρια στη Γερμανία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή στη διάρκεια της σημερινής ημέρας θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Τουλάχιστον 212 θάνατοι που καταγράφηκαν από την Κυριακή ως χθες Τετάρτη μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα που πλήττει την Ισπανία αυτές τις μέρες, ενώ στην Γαλλία 3 νέοι θάνατοι αποδόθηκαν στις υψηλές θερμοκρασίες και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο υδράργυρος έφτασε χθες στους 35,7 βαθμούς Κελσίου, καταρρύπτοντας το ρεκόρ ζέστης για τον Ιούνιο. Συνολικά, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου για πάνω από 380 εκατομμύρια κατοίκους στην Ευρώπη, δηλαδή για σχεδόν τα 2/3.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Οι καταγγελίες για τις διευκολύνσεις μαθητών στις πανκύπριες εξετάσεις θα συζητηθούν την επόμενη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο πρόεδρος της Επιτροπής Χρύσανθος Σαββίδης. Σχολιάζοντας τις αναφορές του Προέδρου της Ομοσπονδίας Συνδέσμος Γονέων για τα ποσοστά των μαθητών που εξασφάλισαν διευκολύνσεις και την παραβίαση των σχετικών κανονισμών, ο κ. Σαββίδης ανέφερε ότι ανάλογο θέμα είχε συζητηθεί στο παρελθόν, όμως, όπως είπε, φαίνεται πως δεν λήφθηκαν τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα γίνεται κατάχρηση αυτής της πρόνοιας για τις εξετάσεις. Παράλληλα, είπε ο κ. Σαββίδης, στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, μαζί με τα θέματα του καταλόγου διοριστέων που θα συζητηθούν με την Υπουργό Παιδείας, θα θέσει και την περίπτωση του Νικολαηδίου Γυμνασίου. Η αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις για την υπόθεση ρήψης πυροβολισμών εναντίον κατοικία στην Τρεμηθούσα που διαπράχθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης. Ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής ΠΑΦΟ Μιχάλης Νικολάου επιβεβαίωσε στο Ράδιο Κόσμος ότι εξετάζεται το σενάριο οι δράστες να μπέρδεψαν το στόχο τους. Στη σκηνή πρόσθεση εντοπίστηκαν 8 κάλικες πυροβόλου όπλου, οι οποίοι εξετάζονται για να διαπιστωθεί αν το συγκεκριμένο όπλο χρησιμοποιήθηκε και σε άλλες εγκληματικές ενέργειες. Στόχος των δραστών, είπε ο κ. Νικολάου, ήταν ο εκφοβισμός και δεν αποκλείεται αυτή η υπόθεση να σχετίζεται με άλλες εγκληματικές ενέργειες που διαπράχθηκαν το τελευταίο διάστημα στην Πάφο. Στις 16 Ιουλίου θα ανακοινώσει το μόνιμο κακουργιο δικείο Πάφου την απόφαση του κατά πόσον η ακροματική διαδικασία σε σχέση με την υπόθεση που αφορά τον εναργία δήμαρχο Πάφου Φέδωνα Φέδωνος θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών ή όχι. Ο κύριος Φέδωνος απάντησε μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει κατά την διαδικασία που πραγματοποιήθηκε ενώπιον της νέας σύνθεσης του δικαστηρίου. Κατά την δικάση μου, απαγγέλθηκαν στον κατηγορούμενο οι 5 κατηγορίες που αντιμετωπίζει και αφορούν

0: Ιδιαίτερα θετική χαρακτηρίζει η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας για την ψηφιοποίηση της τουριστικής πληροφόρησης μέσω της εγκατάστασης έξυπνων διαδραστικών πινακίδων σε σημεία ενδιαφέροντος σε ολόκληρη την επαρχία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, καταγράφηκαν περισσότερες από 43.000 σαρώσεις QR codes από περίπου 150 έξυπνες πινακίδες που βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, φυσικά αξιοθέατα και άλλες τοποθεσίες της επαρχίας της Πάφου. Η ΕΤΑΠ Πάφου συνεχίζει την επέκταση του δικτύου με την 7η φάση του έργου να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτό θα εγκατασταθούν ακόμη 8 έξυπνες πινακίδες σε σημεία ενδιαφέροντος στις περιοχές Νικόκλιας, Πελαθούσας, Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς, Λετύμπου και Δήμου Ακάμα. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Πολυκάρπου Ίκαρος που βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου 29 κάτω από την κλινική Άγιος Γιώργιος στην Πάφο και Κοκκίνου Δωροθέα που βρίσκεται στην Γρίβα Διγενή 51 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ αργότερα ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής και παροδικά μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και αργότερα τοπικά μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
3: Ο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα

0: θέμα τιμής. Θέμα τιμής.
1: The island. Cyprus. The city. Paphos. The radio. Cosmos 95.2 FM stereo.
2: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95,2.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Αντένα 4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάντε. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε την Βενεζουέλα η προσωρινή ηγέτιδα της χώρας Ντέσλι Ροντρίγκερς μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών Ρίχτερ που σημειώθηκαν στην ίδια περιοχή. Ακολούθησαν τουλάχιστον 20 μετασεισμοί. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 971 τραυματίστηκαν. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να ξεπεράσει τις 10.000. Κτίρια κατέρευσαν στην πρωτεύουσα Καράγκας, ενώ έκλεισε το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Βενεζουέλας. Τα σωστικά συνεργεία καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να προσεγγίσουν τις κατεστραμμένες περιοχές μέσα από βουνά ερειπίων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να συνδράμει στις πληγήσες περιοχές. Οι ισχυρές δονήσεις προκάλεσαν πανικό στην πρωτεύουσα, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα σπίτια και τους χώρους εργασίας τους. Συνολικά 520 εναέριες και 23 ναυτικές παραβιάσεις της Κύπρου από την Τουρκία καταγράφηκαν φέτος κατά την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου. Με επιστολή προς τον Αντώνιο Κουτέρες, η μόνιμη αντιπρόσωπος της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Μαρία Μιχαήλ, ενημέρωσε επίσημα τα Ηνωμένα Έθνη για τις τελευταίες παραβιάσεις από την Τουρκία του Εθνικού Εναέριου Χώρου, των χωρικών υδάτων και των διεθνών κανονισμών εναέριας κυκλοφορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην επιστολή σημειώνεται ότι πέραν των καταγεγραμμένων περιστατικών, οι τουρκικές κατοχικές δυνάμεις συνεχίζουν να παραβιάζουν το στρατιωτικό status quo στο νησί σχεδόν σε καθημερινή βάση και να ενισχύουν περαιτέρω την στρατιωτική τους υποδομή στις κατεχόμενες περιοχές. Η κυρία Μιχαήλ τονίζει ότι οι ενέργειες αυτές καταδεικνύουν εκ νέου την συνεχιζόμενη παραβίαση από την Τουρκία της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε αντίθεση με τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο. Την σταθερή θέση της Άγκυρας υπέρ της λύσης δύο κρατών στην Κύπρο επανέλαβε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, σχολιάζοντας δημοσιεύματα περί νέου σχεδίου του ΟΗΕ για το Κυπριακό. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, δήλωσε ότι τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν μια αφετηρία τον ελληνοκυπριακό τύπο ισχυρισμοί, σύμφωνα με τους οποίους η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ έχει καταρτήσει νέο σχέδιο, το οποίο πρόκειται να συζητηθεί με τις δύο πλευρές στην Κύπρο. Ο Ακτούρκ υποστήριξε ότι μια μόνιμη, δίκαιη και βιώσιμη λύση μπορεί να επιτευχθεί μόνο στην βάση των δύο κρατών, με την επιβεβαίωση, όπως ανέφερε, της κυρίαρχης ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού, κατά την έκφρασή του. Απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 90 ετών ο Γιώργος Στεφάνου, πατέρας του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου. Σε ανακοίνωση του κόμματος τονίζεται πως η κηδεία του Γιώργου Στεφάνου θα γίνει αύριο Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Πάνω Δευτερά στις 5:30 το απόγευμα και η οικογένεια θα δέχεται συλληπιτήρια στην εκκλησία από τις 4:30 το απόγευμα. Παράκληση της οικογένειας είναι αντί Στεφάνου να γίνονται εισφορές στο Λαϊκό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Λευκωσίας και Ρήνιας. Τουλάχιστον 101 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων πάνω από 50 εκατομμύρια στην Γαλλία και 18 εκατομμύρια στη Γερμανία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή στη διάρκεια της σημερινής ημέρας θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Τουλάχιστον 212 θάνατοι που καταγράφηκαν από την Κυριακή ως χθες Τετάρτη μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα που πλήττει την Ισπανία αυτές τις μέρες, ενώ στην Γαλλία 3 νέοι θάνατοι αποδόθηκαν στις υψηλές θερμοκρασίες και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο υδράργυρος έφτασε χθες στους 35,7 βαθμούς Κελσίου, καταρρύπτοντας το ρεκόρ ζέστης για τον Ιούνιο. Συνολικά, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου για πάνω από 380 εκατομμύρια κατοίκους στην Ευρώπη, δηλαδή για σχεδόν τα 2/3.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Οι καταγγελίες για τις διευκολύνσεις μαθητών στις πανκύπριες εξετάσεις θα συζητηθούν την επόμενη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο πρόεδρος της Επιτροπής Χρύσανθος Σαββίδης. Σχολιάζοντας τις αναφορές του Προέδρου της Ομοσπονδίας Συνδέσμος Γονέων για τα ποσοστά των μαθητών που εξασφάλισαν διευκολύνσεις και την παραβίαση των σχετικών κανονισμών, ο κ. Σαββίδης ανέφερε ότι ανάλογο θέμα είχε συζητηθεί στο παρελθόν, όμως όπως είπε φαίνεται πως δεν λήφθηκαν τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα γίνεται κατάχρηση αυτής της πρόνοιας για τις εξετάσεις. Παράλληλα, είπε ο κ. Σαββίδης, στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, μαζί με τα θέματα του καταλόγου διοριστέων που θα συζητηθούν με την Υπουργό Παιδείας, θα θέσει και την περίπτωση του Νικολαϊδίου Γυμνασίου. Η αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις για την υπόθεση ρήψης πυροβολισμών εναντίον κατοικίας στην Τρεμηθούσα που διαπράχθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης. Ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής ΠΑΦΟΥ Μιχάλης Νικολάου επιβεβαίωσε στο ράδιο Κόσμος ότι εξετάζεται το σενάριο οι δράστες να μπέρδεψαν τον στόχο τους. Στη σκηνή πρόσθεση εντοπίστηκαν 8 κάλικες πυροβόλου όπλου, οι οποίοι εξετάζονται για να διαπιστωθεί αν το συγκεκριμένο όπλο χρησιμοποιήθηκε και σε άλλες εγκληματικές ενέργειες. Στόχος των δραστών, είπε ο κ. Νικολάου, ήταν ο εκφοβισμός και δεν αποκλείεται αυτή η υπόθεση να σχετίζεται με άλλες εγκληματικές ενέργειες που διαπράχθηκαν το τελευταίο διάστημα στην Πάφο. Στις 16 Ιουλίου θα ανακοινώσει το μόνιμο κακουργιοδικείο Πάφου την απόφαση του κατά πόσον η ακροαματική διαδικασία σε σχέση με την υπόθεση που αφορά τον εναργία δήμαρχο Πάφου Φέδωνα Φέδωνος θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών ή όχι. Ο κύριος Φέδωνος απάντησε μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει κατά την διαδικασία που πραγματοποιήθηκε ενώπιον της νέας σύνθεσης του δικαστηρίου. Κατά την δικάση μου απαγγέλθηκαν στον κατηγορούμενο οι 5 κατηγορίες που αντιμετωπίζει και αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη και χορήγηση φαρμάκου ή άλλου πράγματος ικανού να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει την δύναμη αντίστασης προσώπου. Ο κ. Φέδωνος απάντησε ότι δεν παραδέχεται καμία από τις κατηγορίες. Η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση για 5 συνεχόμενες ημέρες από τις 27 μέχρι τις 31 Ιουλίου.

Ιδιαίτερα θετική χαρακτηρίζει η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας για την ψηφιοποίηση της τουριστικής πληροφόρησης μέσω της εγκατάστασης έξυπνων διαδραστικών πινακίδων σε σημεία ενδιαφέροντος σε ολόκληρη την επαρχία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, καταγράφηκαν περισσότερες από 43.000 σαρώσεις QR codes από περίπου 150 έξυπνες πινακίδες που βρίσκονται σε αρχαιολογικούς

0: από την κλινική Άγιος Γιώργος στην Πάφο και Κοκκίνου Δωροθέα που βρίσκεται στην Γρίβα Διγενή 51 στην πόλη Χρυσοχούστου.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ αργότερα ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στα νότιο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής και παροδικά μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και αργότερα τοπικά μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
3: Ο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95.2.
5: Δεν απορώ, το φοβό μου το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

τα Sis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

Βαρδάνη, αγαπητός, και μετράμε 120 λεπτά και σήμερα. Φυσικά δύο ολόκληρες ώρες γεμάτες ελληνικές επιτυχίες. Φυσικά δροσερές, τις έχουμε ανάγκη. Εδώ στο στούντιο 16 είναι βαθμοί. Το air condition έχει χτυπήσει κόκκινο. Και μας αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω θα παραγγείλω ζεστό τσάι για να κάνω το contrast.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχουμε πολύ ωραίες ενότητες και στη σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε την ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές επαιτίους θέλω να πω, και ονομαστικές γιορτές. Προφανώς, ζωντανή εκπομπή είναι, συγγνώμη, αλλά κάνουμε και λάθη. Έχουμε κρύα ανέκδοτα, κουτσουμπολιά, έχουμε προτάσεις ταινιών, έχουμε πολλά ελληνικά τραγούδια αγαπημένα. Έχουμε και πρώτες μεταδόσεις. Εσύ πονηρέ που το σκέφτηκες, εδώ θα τα ακούσεις πρώτη φορά, όχι αλλού. Αυτά.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η ζωή είναι μικρή για να ακούς κακή μουσική και πολύ μεγάλη για να μην κυνηγάς τα όνειρά σου. Μείνε συντονισμένος.

social media δεν χρησιμοποιείται και δεν θέλω να ακούσω καμιά δικαιολογία. Βρείτε μας εκεί, Γιορτάνης αγαπητός official. Βρείτε και το ραδιόφωνο σε όλες τις πλατφόρμες. Πατάμε follow. Εντάξει, το like είναι προαιρετικό. Κάνουμε στοράκια, μας ταγκάρετε. Ζητάτε τραγούδια και εννοείται επικοινωνείτε μαζί μας. Σας περιμένω εκεί.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην Ανοίτα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Έρο, Λογκίνο και Φευρονία. Τρεις επαιτίους έχουμε: ημέρα των ναυτικών, παγκόσμια ημέρα λεύκης και παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Σαν σήμερα το 1678, η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο, Πισκόπια, γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως το πιο ωραίο πράγμα στη ζωή δεν ξέρεις ακόμα ξεκάθαρα ποιο είναι. Και θα σου το πω εγώ. Θα σου πω ότι πάντα μπορεί να σου επιφυλάσσει μια ευχάριστη έκπληξη η κάθε στιγμή. Και να είσαι σίγουρος ότι στη ραδιοφωνική μας συνάντηση οι εκπλήξεις είναι πολλές και είναι ευχάριστες.

Χωρίς ντροπές, χωρίς δισταγμούς, χωρίς οτιδήποτε άλλο σας κρατάει πίσω. Σας περιμένω στα social media να τα λέμε εκεί, να μοιραζόμαστε ιστορίες, να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, διάθεση και ό,τι άλλο. Ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες, Facebook, Instagram, TikTok, τόσο εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, όσο φυσικά και τα social media του αγαπημένου σας ραδιοφώνου.

μπορεί να είσαι αγαπητός, θα προτείνω μία ακόμη αστυνομική περιπέτεια, η τελευταία για σήμερα στη σειρά. Inside Man, Most Wanted, ο τέλειος όμηρος, όπου μία ομάδα βαριά οπλισμένων ιστών καταλαμβάνει μία τράπεζα και κρατά δεκάδες ομήρους. Όσο περνούν οι ώρες, αποκαλύπτεται ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και ότι πίσω από τη ληστεία κρύβεται ένα πολύ μεγαλύτερο μυστικό. Με γρήγορο ρυθμό, έξυπνο σενάριο και συνεχές ανατροπές να συνθέτουν ένα εξαιρετικό αστυνομικό θρίλερ για τους λάτρες του είδους, η συγκεκριμένη ταινία θα γίνει σίγουρα μία από τις αγαπημένες σας αστυνομικές περιπέτειες.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Πέμπτης ολοκληρώθηκε. Πρώτη τελευταία εκπομπή για την εβδομάδα μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Σας περιμένω με μεγάλη αγωνία και χαρά αύριο στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική, όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα και την Πέμπτη για δύο ολόκληρες ώρες στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, ενώ λίγο πριν Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Έρχονται Απών και Καντάδα, Έλικο Κίνου Τι Σου Χρωστάω, αλλά και η Άννα Βύση με το Αιγαίο. Καλή μας διασκέδαση.

Χρήστος Μενιδιάτης και ό,τι πιο όμορφο. Και σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε το αγαπημένο σας τραγούδι. 6980192951. Έρχονται αγαπημένες επιτυχίες μέχρι να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε τα αγαπημένα σας τραγούδια στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης, μία επιλογή του Μανώλη, δεύτερο ημίωρο βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, ενώ λίγο πριν η Ρία Ελληνίδου με το Σαφάρι για την Νίκη. Έρχονται αμέσως τώρα Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς για τον Στέφανο και αμέσως μετά Γιώργος Κακοσέος και Καθρέπτης για τον Δημήτρη.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ήταν ο Απόν και το Ρεμπέτικο και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Έρος, στο Λογκίνο και στη Φεβρονία που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο την ημέρα των ναυτικών, η Παγκόσμια ημέρα Λεύκης και η Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή του Γιώργου Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα για το Βασίλη.

0: Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα. Ακούμε αγαπημένες επιτυχίες. Ήταν η Κέτι Γαρμπή με το Υποσυνείδητο για την Άννα, ενώ λίγο πριν Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες για τον Πάρη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα Γιώργος Μαζωνάκης και επιπτώσεις για τον Γιώργο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό για τον Τάσο, ενώ λίγο πριν Θοδωρής Φέρης και Όνειρο θα είναι ξανά για τη Γεωργία. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοχόλμη. Σαν σήμερα το 1936 η Εθνική Αδρών στο μπάσκετ αντιμετωπίζει στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία, από την οποία ητάται με 49-12. Σαν σήμερα το 1950 αρχίζει ο Κορεατικός πόλεμος με την εισβολή της Βορείου Κορέα στη Νότιο Κορέα. Τέλος, σαν σήμερα το 2009 έφυγε από τη ζωή ο Μάικλ Τζάκσον, Αμερικανός τραγουδιστής της pop και της soul. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή της Σοφίας. Πέγκυ Ζήνα και Άμινα.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης για τις 2 ώρες που πέρασαν και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: Μαγικά λες.

0: Είναι για μένα ναυτική που ζήσαμε μαζί. Πως είμαι κακοτράχαλο το μάρι στραμμένο. Πως τις γυναίκες με έναν τρόπο ύπουλο μισώ. Κι ότι με αυτές να κοιμηθώ ποτέ μου δεν πηγαίνω. Ακόμα λένε πως τραβώ χασίσι και κοκό. Πως κάποιο πάθος με κρατεί φρικτό και συγχαμένο. Κι ολόκληρο έχω το κορμί με ζωγραφιά σε σχρές. Ψυχαμερά παράξενες, βαθιά στιγματισμένο. Ακόμα λένε πράγματα φρικτά πάρα πολύ. Που είναι όμως ψέματα χοντρά και κατασκευασμένα. Κι αυτό που εστίχησε σε με πληγές θα θανατερές. Κανείς δεν το μάθε, γιατί δεν το πάσε κανένα. Μα απόψε τώρα που έπεσε η τροπική βραδιά και φεύγουν προς τα δυτικά των μαραμπούντα σμήνη. Κάτι με σπρώχνει επίμονα να γράψω στο χαρτί εκείνο που παντοτινή κρυφή πληγή μου εγίνει.
1: Ήμουνα τότε δόκιμο σε ένα λαμπρό ποστάλ και ταξιδεύαμε Αίγυπτο γραμμή, Νότιο Γαλλία. Τότε τη γνώρισα σαν να

σαν όλες φρομεροί. Οι ασβέστες απ' τους τοίχους τις επέφτανε κομμάτια. Κι αυτή ράπος ανθρώπινο που μιλάγε βραχνά. Με σκοτεινά, παράξενα, δαιμονισμένα μάτια. Της είπα και σβήσε το φως, επέσαμε μαζί. Τα

0: Μα βασανιστικά το σώμα μου παιδεύει.
1: Λένε για μένα η ναυτική που κάμαμε μαζί. Πως χρόνια τώρα με γυναίκα εγώ δεν έχω πέσει. Πως είμαι παλιωτόμαρ και πως τραβώ κουκό. Μα αν ήξεραν οι δύστιχοι θα μ' είχαν συγχωρέσει. Το χέρι τρέμει ο πυρετός, ξεχάστηκα πολύ. Ασάλευτο ένα μαραμπού στην όχθη να κοιτάζω. Κι έτσι καθώς επίμονα και εκείνο με κοιτά. Νομίζω πως στη μοναξιά και στη βλακεία του μοιάζω.

ακούσετε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές

τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM. Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.

Radio Cosmos FM, ο ήχος της πόλης. Ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Τέσσερις ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.

0: τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Ο κόσμος στον κόσμο.